Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου και από τον ώμο να σε σβήσει.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

σημείον αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουδονεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 12 Ιουνίου είναι σήμερα, μόλις 6 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε, από εδώ θα μας ακούτε, 102,3 για όσους είστε συντονισμένοι στη συχνότητα. Όλοι οι υπόλοιποι, cretaone.gr, εκεί από όπου και μπορείτε να μας βλέπετε και μπορείτε να μας ακούτε. Σήμερα ξεκινήσαμε σοσιαλιστικά. Εμείς ξεκινάμε, αυτούς δεν τους βλέπω να ξεκινάνε σε κάθε περίπτωση, εκτός και αν εννοούν κίνηση με την όθηση προς τα πίσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα μην τα πιάσουμε αυτά πρωί πρωί, να ξυπνήσουμε. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος μου θυμίζει τον Πόποτα, που έχει αυτό το φοβερό σύνθημα «εμπρός για πίσω». Ναι, είναι ένα ζήτημα τώρα και αυτό, γιατί δεν μπορείς να βλέπεις ένα τόσο ιστορικό κίνημα, μια τέτοια παράταξη, να είναι σε τέτοιου τύπου ποσοστά καθυλωμένη, αλλά και με μια αντιπολίτευση η οποία, ας πούμε, κινείται υπό του μηδενός. Ναι, σχεδόν άπνοια. Τι, έχει ξεπεράσει και το επίπεδο της άπνοιας, Αντώνη. Δεν κινείται, φίλο. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην πρόκληση παραγωγής Ατάκας. Σήμερα έχει έρθει με αυτό το mood, καθώς την Παρασκευή, και τις Παρασκευές, όπως ξέρετε, ερχόμαστε πολύ πιο οργανωμένοι. Ο Μάνος ο Τζουρουνάκης είναι στη θέση του για τη ρύθμιση της εικόνας και για το live streaming, αλλά και για όλα εκείνα που σήμερα εδώ αναμένεται να ακουστούν, τα οποία μέσα στη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να τα δείτε να αναπαράγονται και με τη μορφή, τη δυναμική της εικόνας ως real. Αυτή είναι μια νέα δυναμική πραγματικότητα στον χώρο των media, στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πάμε στην εικόνα, πάμε στη γρήγορη εικόνα, πάμε στη συμπίκνωση της είδησης και του περιεχομένου. Και αυτό είναι μια δυναμική πρόκληση και για όλους όσους μας εργαζόμαστε από τα παλιά στο νέο τρόπο, στα νεότερα δεδομένα, να πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Γρήγορες ερωτήσεις, γρήγορο περιεχόμενο και στην ουσία, στην καρδιά των ζητημάτων. Έχουν εισβάλει ξένες δυνάμεις, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, αυτές εκεί οι δυνάμεις που έχουν εισβάλει στον περσικό κόλπο, που χθες βγήκε ο άλλος βράδυ και είπε ότι πάμε για συμφωνία, ναι, την είχε, λέει. Την είχε χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί δεν βλέπω να την έχει. Υπογράφουν, λέει, το Σαββατοκύριακο. Και βγήκε η Τεχεράνη και του είπε: δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δεν έχουμε συμφωνήσει σε κάτι. Πάντως ο Τραμπ έδωσε ακόμα και τα σημεία της συμφωνίας, δηλαδή. Είδαμε παραγράφους, είδαμε bullets. Είπε ότι τα στενά του ορμού θα μείνουν κλειστά. Τώρα, αν αυτό το λέει η συμφωνία και ο Ντόναλντ Τραμπ, προφανώς είναι συμφωνία επαναχώρησης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από το έχουμε συμφωνία και τις συνεχόμενες διαβουλεύσεις να πηγαίνουμε και στην ανταλλαγή των πυρών, δεν βγαίνει νόημα. Χθες, πάντως, έδειξε ότι είναι μία ακόμα στιγμή κρίσιμη που φαίνεται ότι μέσω Σαββατοκύριακο ενδέχεται να φέρει συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Αμερική. Έπεσε στα 88,5 από χθες το βράδυ που είχε πάει στα 90, μόλις το είπε. Δηλαδή το παρακολουθούσα, ήταν λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παρακολούθησα επίσης για να δω τι θέλει να πει ο ποιητής και πώς το λέει, γιατί παραδοσιακά όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στον Νίκο Χατζηνικολάου με ένα τέτοιο τρόπο έχει καθιερωθεί να κηρύσει την περίοδο την προεκλογική, είναι δηλαδή σαν έτσι μια άτυπη συμφωνία μεταξύ αυτών των δύο ανδρών. Ήθελα να δω και πώς ήταν η διάθεσή του, αυτό που συνήθως ξυπνάει μέσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν πάει σε εκλογές, που είναι ένας άλλος άνθρωπος με μια διαφορετική αντιμετώπιση, αντίληψη, συμπεριφορά. Σχεδόν σαν να τον αφυπνίζει πάντα αυτή η διαδικασία. Ήθελα να δω και τι θα έλεγε. Είπε πάντως αυτά που λίγο πολύ περιμέναμε. Δεν θα πάμε στη λογική του πότε γίνονται εκλογές. Ο ίδιος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το ορόσημο του είναι το 27, ότι όλα αυτά θέλει να γίνουν πριν την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο, είναι ο Ιούνιος του 2027. Αν κάτι καινούριο προκύπτει από όλα αυτά που ακούσαμε ή είδαμε χθες να λέει, ήταν η υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής συμπεριφοράς απέναντι και στους πολιτικούς του αντιπάλους, πιο χαμηλή τόνη, όχι ιδιαίτερη οξύτητα, όχι αυτό της έντονης αντιπαράθεσης, δεν πάει ακόμα σε αυτή τη λογική, και βεβαίως αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ένστικτο του πολιτικού αρχηγού, έχουν να κάνουν και με τις συμβουλές που λαμβάνει από επιδέξιους επικοινωνιολόγους. Κρατάω και όλα όσα είπε και για τον Καραμαλή και για τον Σαμαρά. Αυτή είναι μια γραμμή που παρακολουθήσετε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. δεν τους απαξίωσε, δεν χρησιμοποίησε λόγο τοξικό, είπε ότι τους σέβεται, εκεί κατέβασε και τη φωνή και το βλέμμα, είπε ότι έχουν τη δική τους πολιτική ιστορία μέσα στο σύστημα, ότι κακώς του καταλογίζουν αρνητική κριτική, διότι έκανε πράγματα ενδεχομένως ότι οι ίδιοι τόλμησαν σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, που συνήθως αυτό είναι το πεδίο της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Κυριακό Μητσοτάκη, Καραμαλή Σαμαρά, ότι ο ίδιος προχώρησε ακόμα και σε κάζους μπέλη, μια στρατηγική που οι ίδιοι δεν είχαν υιοθετήσει στο παρελθόν, οπότε αδίκως του ασκούν τόσο αυστηρή κριτική, και ότι θεωρεί, και νομίζω ότι αυτή ήταν η φράση κλειδί, το μήνυμα που ήθελε να εκπέμψει στο συγκεκριμένο πεδίο, ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, δεν θέλουν να βλάψουν τη Νέα Δημοκρατία, διότι προέρχονται από τα σπάργανά της και έχουν προχωρήσει μέσα σε αυτήν. Τώρα αυτός το μήνυμα το άφησε, προφανώς αυτή η στρατηγική θα τη δούμε να προχωράει και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Είναι, και δεν είναι δική μου τάκα, αυτή τη διάβασα και πολύ μου άρεσε, σαν να αφήνει το σφουγγάρι πάνω στο τραπέζι. Τώρα ποιο χέρι θα το πιάσει πρώτο για να τα σβήσει όλα όσα έχουν προηγηθεί, αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Μίλησε για τα σκάνδαλα, μίλησε για τα Τέμπη, μίλησε για την ακρίβεια, μίλησε και για τις αυξήσεις στους ιερείς, λέγοντας ότι αμείβονται χαμηλότερα ακόμα και από έναν μουφτσί. Δεν δέχτηκε την λογική υιοθέτησης μείωσης του ΦΠΑ ακόμα και στα καύσιμα, είπε ότι είναι μια πρακτική που δεν φτάνει ποτέ στον καταναλωτή, και όταν επιχειρήθηκε έστω και με ένα άλλο τρόπο να υιοθετηθεί, δεν φάνηκε να περπατάει. Πάντως ήταν ένας Κυριάκος Μητσοτάκης που προετοιμάζεται απόλυτα για να ξανακάνει αυτό που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, εκλογές δηλαδή, οργώνοντας τη χώρα, εμψυχώνοντας το εκλογικό σώμα και όχι μόνο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Όσο δε το γιατί επιδιώκει μία τρίτη θητεία, ο ίδιος το αιτιολόγησε ότι είναι η περίοδος ορόσημο για την Ελλάδα, ή θα επιτύχει την απογείωση και θα πάει με την πλευρά των νικημένων, είπε χαρακτηριστικά, έως το 2030, ή θα παραταχθεί με την πλευρά των ιτημένων. Αν θυμάστε καλά, στις προηγούμενες εκλογές πήγαινε με το σύνθημα «Η κάλπη είναι άδεια και γεμίζει την Κυριακή το πρωί», προσπαθώντας και με ένα τέτοιο τρόπο να απορρίψει και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και να παρακινήσει και τον κόσμο να ψηφίσει, γιατί και το μεγάλο επίσης στοίχημα είναι και τα μεγάλα ποσοστά αποχής, που και αυτή τη φορά θα απασχολήσουν την συζήτηση όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, όποτε φτάσουμε. Χθες το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε στην αντικατάσταση του «Η κάλπη είναι άδεια» ήταν το «Η κάλπη είναι μία», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να πει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν και από την πρώτη Κυριακή, το ποιο κόμμα εκλεχθεί, προφανώς υπονοούσε τη Νέα Δημοκρατία, να είναι και ένα αυτοδύναμο κόμμα. Αυτά με μια συνέντευξη που προφανώς υπάρχουν και άλλα πολλά σχόλια τα οποία μπορούν να την συνοδεύσουν. Δεν άφησε περιθώρια πάντως συνεργασιών. Αυτό είπε, ότι δεν είναι ζήτημα επιλογής, δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών με τον ένα ή με τον άλλον, όσο και αν προσπάθησε σε αυτό ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν του πήρε κουβέντα. Τώρα εδώ στα τοπικά, εκείνο που κυριαρχεί, εκείνα που κυριαρχούν την ημέρα της Παρασκευής, είναι 2-3 ζητήματα. Ένα εκ των οποίων αφορά στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα το μεσημέρι. Θέλω να πω ότι δεν συνεδριάζει σε μια κανονική διάταξη, για εκείνους οι οποίοι δεν το γνωρίζουν. Είναι μια μονοθεματική συνεδρίαση η σημερινή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έρχεται με ένα και μοναδικό θέμα, την καύση απορριμμάτων και το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Είναι μια συνεδρίαση που αποτελεί και ένα από τα κορυφαία ζητήματα που καλείται το Περιφερειακό Συμβούλιο, το σώμα αυτό, να αντιμετωπίσει. Έρχεται μετά από ένα σχετικό αίτημα του επικεφαλής της παράταξης «Η Κρήτη μας αλλιώς», του Σπύρου του Δανέλη, και βεβαίως θα αποτελέσει την αφορμή, και αυτό περιμένουν όλοι να δουν, για το αν θα αναπτυχθούν νεότερες συζητήσεις γύρω από τη διαχείριση του μεταναστευτικού, των μεταναστευτικών ροών. Έγινε χθες μια τηλεδιάσκεψη, δεν έβγαλε αποτέλεσμα, δεν έβγαλε λευκό καπνό, ήταν πάλι ήξεις αφήξεις, δεν άφησε περιθώρια για άλλα νεότερα δεδομένα. Ο Θάνος ο Πλεύρης έλεγε τα δικά του, οι συμμετέχοντες στο Συμβούλιο έλεγαν τα δικά τους, με την έννοια ότι ο καθένας πλέον υποστηρίζει τη δική του πλευρά, από τη μία η τοπική αυτοδιοίκηση, που πολλοί τις καταλογίζουν πλέον και τις αποδίδουν ότι αυτή η αφωνία και αυτή η αβουλία και αυτή η στάση να μην παίρνει θέση σε ένα ζήτημα, προτείνοντας ένα μέρος που θα μπορούσε να είναι με τη λιγότερη όχληση, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις, μπαίνοντας μπροστά σε ένα διάλογο, παίρνοντας την πολιτική πρωτοβουλία να μιλήσει. Δεν τα έχει κάνει αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε οι δήμαρχοι τα έχουν κάνει, ούτε η περιφέρεια τα έχει κάνει. Και δεν τα έχει κάνει όχι τώρα που το θέμα βράζει και πάει προς το τέλος και μπαίνουν τελεσίγραφα, δεν το έχει κάνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Το μπαλάκι από τη μια περιοχή στην άλλη. Εγώ, γιατί εσύ, γιατί να κάνει μάνα, αυτό παρακολουθούμε. Και βεβαίως οι πολιτικοί άνθρωποι, δεν θα πω άνδρες, γιατί η πολιτική δεν αφορά μόνο στους άνδρες, η πολιτική κρίνεται και με ήττα και οι πολιτικοί κρίνονται με όμικρον γιώτα στις δύσκολες αποφάσεις. Όταν όλα πάνε σωστά και όταν απλά έχουμε να διαχειριστούμε κονδύλια και χρήματα, και είναι όλα ωραία, γιατί όλοι είναι ευχαριστημένοι, έχουμε τις περιπτώσεις win-win. Όταν όμως σε μια δύσκολη καμπή καλούμαστε να πάρουμε θέση, να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες, να αναπτύξουμε διαλόγους και να μην αφήσουμε μονομερός, είτε να κατηγορείται ένα ολόκληρο νησί, είτε να στοχοποιείται, είτε αδίκως να μεταχειρίζεται. Όταν αφήνουμε στην αγκαλιά μας από την έλλειψη πρωτοβουλειών και αφωνίας να εποάζουν φίδια, και αναφέρομαι σε ακροδεξιά συναισθήματα, ρατσιστικά συναισθήματα, τότε έχουμε μια βαρύτατη ευθύνη. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει αντιληπτό ή αν η υιοθέτηση της στάσης με όλους και με όλα και όλα θα πάνε καλά στο τέλος, που μέχρι τώρα δουλεύει, φαίνεται ότι θέλουν να την καλλιεργήσουν κι άλλο. Δούλευε, δεν δουλεύει πια. Και επειδή πολλά χειροκροτήματα έχουν ακουστεί στο παρελθόν και επειδή πολλά συγχαρητήρια έχουν δοθεί στο παρελθόν, νομίζω ότι πρέπει οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ευθύνη και που έχουν τύχει και μιας μεγάλης προτίμησης, λαϊκής προτίμησης από το εκλογικό σώμα, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην παρασύρονται από τη μία ή την άλλη πλευρά. Η Κρήτη αυτή την ώρα πρέπει να έχει μια οριοθετημένη στάση, μια στάση η οποία θα έχει επιχειρήματα, που θα ζητά την αποτροπή, που θα ζητά την ενίσχυση προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων, που θα μιλάει για υβριδική απειλή, που θα ζητά να γίνεται ένα σχέδιο στρατηγικό και να αναπτύσσεται αμυντικό όχι μόνο από τη χώρα μας και από την Ευρώπη. Και αφού όλα αυτά συμβούν και αφού προστατευτούν τα σύνορα και δεν είναι ξέφραγο αμπέλι να καταγράφουν κινητά από κορυφογραμμές νοτίως της Κρήτης τις βάρκες να έρχονται, λες και κάνουν βόλτα μέχρι τις παραλίες μας, τότε να πει ότι εμείς έχουμε και σχέδιο και προτείνουμε εδώ και εδώ και μόνο εδώ και δεν γίνεται καμία άλλη συζήτηση. Αυτά δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω γιατί περιμένετε να τα δείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 12, ίσως γιατί η ελπίδα είναι αυτή η οποία πεθαίνει πάντα τελευταία. Και πάμε να ανοίξουμε μία συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε και με την υποψηφιότητά του από το πεδίο της αυτοδιοίκησης και παραμένει στο πεδίο της αυτοδιοίκησης ως μείζωνα αντιπολίτευση σε γειτονικό δήμο, στο Δήμο Γόρτινας. Πάμε να πούμε μία καλημέρα στον κύριο Παπανικολάου, επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δήμο Γόρτινα, διότι με την υπόθεση που δεν έχει συγκλονίσει μόνο τον τόπο μας αλλά ολόκληρη τη χώρα, με την υπόθεση της δολοφονίας από ό,τι όλα δείχνουν του Αλέξανδρου Δασκαλάκη και με τη σύλληψη τριών ατόμων προκύπτουν και νεότερα δεδομένα. Ένα εξ αυτών, από τα πολλά που απασχολούν αυτή την ώρα την τοπική κοινή γνώμη, είναι ότι ανάμεσα στους τρεις υπάρχει και ένας άνθρωπος 32 ετών. Ο γιος είναι ή ο μπαμπάς, θα το ξεκαθαρίσω τώρα, ο οποίος επί συναπτά έτη εκλεγόταν και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Γόρτινας και μάλιστα πρωτοστατούσε και σε διάφορες πρωτοβουλίες ξεθάβονται διάφορα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, ας πούμε, τοπικά, άλλοτε σε συζητήσεις για την καταπολέμηση της βίας με την ελληνική αστυνομία, άλλοτε σε άλλες πρωτοβουλίες, και ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί αυτή την ώρα μιλάμε για δράστες, φερόμενους ως δράστες. Θα τους κρίνει η δικαιοσύνη. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα η δικογραφία στοιχειοθετεί αδικήματα τα οποία είναι βαρύτατα. Μέχρι να φτάσουν βεβαίως και να δικαστούν, όλοι θεωρούνται αθώοι. Αλλά έχει αξία να δούμε και να συζητήσουμε για το πώς οι άνθρωποι εκείνοι που θα έπρεπε να είναι πυλώνες παρεμπόδισης της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας στο νησί μας, φρουροί, άγρυπνοι και ακίμητοι, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αυτή την ώρα φαίνεται να κατηγορούνται για το θάνατο ενός ανθρώπου. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί εσείς είστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Γόρτινας, διεκδικήσατε την Δημαρχία του Δήμου Γόρτινας, και προφανώς μια τέτοιου τύπου είδηση, ότι οι άνθρωποι δηλαδή, και δεν είναι μοναδική περίπτωση φαντάζομαι αυτή τώρα, κύριε Παπα-Νικολάου, εδώ πέσαμε σε μια περίπτωση, θα ξαναπέσουμε και έχουμε ξαναπέσει και στο παρελθόν. Άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν ένα άλλο βιογραφικό και άλλες προθέσεις, φαίνεται αυτή την ώρα, ας πούμε, να κατηγορούνται για τη δολοφονία ανθρώπων.
1: Ναι, εντάξει, πράγματι υπάρχει μια κατηγορία. Βέβαια, εμείς εδώ που τη συζήτηση που κάνουμε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και ούτε δικαστές είμαστε.
0: Το είπα και εκ προημίου, λέω, είναι φερόμενοι ως δράστες και μέχρι να φτάσουν στην αίθουσα θεωρούνται και αθώοι.
1: Πολύ σωστά το είπατε. Ναι. Πολύ σωστά το είπατε. Θα διερευνήσει η δικαιοσύνη και θα αποφανθεί αν τελικά οι άνθρωποι αυτοί είναι ένοι. Όμως εδώ, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε ουσιαστικά να διαφυλάσσουν τέτοιου είδους καταστάσεις που αναφέρονται και έχουν βγει στη δημοσιότητα και έχουν να κάνουν στις σχέσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών, φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι σε μια κατάσταση που, όπως πολύ σωστά είπαμε, η δικαιοσύνη θα το δείξει. Εδώ είναι το λεπτό σημείο, και ποιος μπορεί να ήταν ο ρόλος των θεσμών, των αρχών, του Δήμου, της αστυνομίας, του Δασαρχείου κτλ. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα. Υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι το φαινόμενο αυτό, η παθογένεια αυτή, δεν είναι θέμα που προέρχεται από την κτηνοτροφία ούτε από τους κτηνοτρόφους. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η συντροπτική πλειοψηφία των κτηνοτρόφων είναι νομοταγείς άνθρωποι που εργάζονται σκληρά και στο Δήμο Γόρτινας και παντού για να επιβιώσουν. Βλέπουμε πόσα και πόσα προβλήματα αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία επάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Ποιοι υποκινούν αυτή τη βία και ποιοι τη διατηρούν? Γιατί τώρα να τα πούμε κανονικά, κύριε Παπα-Νικολάου, υπάρχουν κάποιοι δήμοι στην ενδοχώρα και ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνεται και ο λόγο δήμος, όπου η καθημερινότητα ανθρώπων δεν είναι αυτή η οποία φανταζόμαστε, έτσι ας πούμε ήρεμα και καλά. Έχει καταπατήσεις, έχει ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες, έχει ξυλοδαρμούς, έχει βία, έχει απειλές. Αυτά νομίζω ότι δεν είναι άγνωστα και σε εσάς.
1: Πολύ γνωστά και σε μένα, διότι προέρχομαι από αυτό τον Δήμο και γνωρίζω, έχω τουλάχιστον ενημερωθεί σε βάθος το τι συμβαίνει. Υπάρχει πάντα και παντού μια μειοψηφία, όπως και σε αυτή την περίπτωση, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δημιουργούνται κλειστά δίχτυα επίρροης, συγγενικών σχέσεων, κουμπαριές, ξέρετε, οικονομικές εξαρτήσεις. Επίσης στις εκλογές, εκλογικές συσχετισμοί από αυτές τις ομάδες που είναι πιο οργανωμένες. Οπότε όλα αυτά, όταν έρχεται η ώρα για να εφαρμοστούν και να ληφθούν μέτρα, αντιλαμβάνεστε, είναι εμπόδια στο πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία η πολιτεία σαφώς έχει προνοήσει και τα έχει λάβει. Είναι λοιπόν θέμα εφαρμογής. Είναι θέμα κοινωνικό. Όταν, ας πούμε, μια οργανωμένη επαγγελματική ομάδα διαθέτει τεράστια επιρροή στην εκλογική διαδικασία, θα αντιλαμβάνεστε ότι όταν θα έρθει η ώρα της άσκησης της εξουσίας, ο καθένας που ασκεί την εξουσία σαφώς δέχεται μια πίεση από αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Να σας πω ένα παράδειγμα, χωρίς να σημαίνει βέβαια τίποτε ότι οι άνθρωποι είναι αξιολογότατοι, αλλά απλώς είναι ένα ενδεικτικό. Στο Δήμο Γόρτινας σήμερα που μιλάμε, το μεγαλύτερο μέρος της δημοτικής πλειοψηφίας, δηλαδή οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δημάρχου, οι οποίοι στον αριθμό είναι 15, εκ των 15 οι 7 είναι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι. Εντάξει. Δηλαδή το 46,7% των προέρχονται από το κτηνοτροφικό κλάδο. Είναι το 46,7% στο Δήμο Γόρνος κτηνοτρόφοι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι. Και όμως υπάρχει μια εκπροσώπηση. Αυτό οφείλεται σε κάποιο άλλο, ένα φαινόμενο που θα πρέπει να εξεταστεί. Είναι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν μέσα σε ένα Δήμο να υποστηρίξουν ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και κατά κάποιο τρόπο έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του κλάδου τους? Όχι, φυσικά. Μπορεί ο Δήμαρχος να πάρει αποφάσεις οι οποίες μπορούν να είναι αντίθετες από αυτούς τους δημοτικούς συμβούλους που έχει να κάνει με αυτό το θέμα? Όχι, φυσικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, θα μου πείτε, καλά, και πώς είναι δυνατόν αυτή η εκπροσώπηση μέσα σε ένα Δήμο όσο ο Δήμος Γόρδενας? Αυτό είναι και το μεγάλο το θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Είναι κοινωνικό φαινόμενο, διότι υπάρχει αυτή η εξάρτηση. Πού οφείλεται? Ο καθένας μπορεί να φανταστεί και εγώ νομίζω ότι γνωρίζουμε. Το ανέφερα και προηγουμένως.
0: Είναι φοβερό το ότι μου λέτε ότι στους 15 συμβούλους οι 7 είναι κτηνοτρόφοι. Με όλο το σεβασμό προς το επάγγελμα, δεν υπάρχουν εδώ ταξικά κριτήρια. Ταξικά ή ρατσιστικά κριτήρια ή κοινωνικά κριτήρια. Λέω πώς εντύπωση κάνει, δεν είναι σαν να λέγαμε σε ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο ότι 8 σύμβουλοι είναι εστιατόρες και οι υπόλοιποι 7 είναι, ας πούμε, από διάφορα άλλα επαγγέλματα. Συνδέεται και με την ιστορία του τόπου και βεβαίως με τον τρόπο εκλογής. Τώρα, με να τα λέμε καθαρά, κύριε Παπα-Νικολάου, ένα 47% περίπου, ας πούμε, τη σύνδεση ενός δημοτικού συμβουλίου, που είναι
1: όχι ολοκλήρου,
0: της παράταξης, της δημοτικής αρχής. Ναι,
1: αυτή που εξελέγει και διοικούν το Δήμο. Ναι.
0: Ωραία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, και το είπατε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμένα, ότι ούτε κρατήματα μπορεί να υπάρχουν, ούτε πολιτικές μπορεί να εφαρμοστούν, τόσο στο συγκεκριμένο αυτό πεδίο, όσο και στα υπόλοιπα βεβαίως όταν αυτό χρειαστεί, διότι οι άνθρωποι εκεί είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Θα μου πείτε, οι άνθρωποι αυτοί εξελέγησαν πέραν από την παράνομα? Όχι, νομιμότατοι είναι και άνθρωποι. Ήταν ικανοί και μπόρεσαν να πείσουν την κοινωνία. Θέμα είναι η κοινωνία πώς πείθεται και γιατί πείθεται και ποια είναι τα δεδομένα όταν πάει στην κάλπη να ψηφίσει και με τι δεδομένα ψηφίζει. Ψηφίζει με δεδομένα πίεσης, καταπίεσης, εξάρτησης, κουμπαριάς, συγγένειας. Αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό το οποίο ας το εξετάσει η πολιτεία, στο δει η πολιτεία, διότι από εδώ ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήματα και θέματα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό κοινωνιολογικά θα μπορούσε να αποτελέσει και σειρά ερευνών, δεν θα πω μόνο μίας έρευνας, και συγκεκριμένων τμήματων των πανεπιστημίων της χώρας μας, για να μην πω και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας αποκαλύψουν τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πήγαινε εσύ να εκλεχθείς, άμα θες, ας πούμε, σε τέτοιους δήμους, για να δούμε. Όχι εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου, αλλά στους απλούς πολίτες, για να δούμε τι θα πάρεις.
1: Εγώ πήγα και δεν εξελέγει προφανώς, πήρα ένα ποσοστό το οποίο είναι σοβαρό, αλλά δεν μπόρεσα να εκλεγώ. Εντάξει, θα μου πείτε...
0: Γιατί δεν μπορείτε να νικήσετε και παθογένειες οι οποίες υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σαφώς δεν μπορώ να νικήσω, και εγώ όταν κατέβηκα στις εκλογές ήμουν καθαρός με οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Ναι. Τώρα εδώ νομίζω ότι έπεσε κανείς από τα σύννεφα, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις, και για το συγκεκριμένο. Είναι τελικά ο μπαμπάς ή είναι 57χρονος ή
1: 32χρονος? Ο 57χρονος είναι ο
0: δημοτικός σύμβουλος.
1: Όχι δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος.
0: Αντιδήμαρχος, όσο πάει γίνεται και καλύτερο.
1: Το περίεργο στην όλη ιστορία είναι, χωρίς να έχει επιλεγεί για αντιδήμαρχος όπως εναλλάσσονται, ήταν άτυπος αντιδήμαρχος. Δηλαδή εδώ είχε πραγματικά ο Δήμαρχος, ο κ. Κοκολάκης, είχε βρει στο πρόσωπο του συγκεκριμένου του 57χρονου κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες για να ασχοληθεί με τα αθλητικά, με τα πολιτιστικά, με κάποια άλλους τομείς, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και έπρεπε να τον βάλει άτυπο αντιδήμαρχο να είναι επικεφαλής όλης και να συντονίζει όλη αυτή την ιστορία. Εδώ είναι τα ευτράπελα της όλης ιστορίας, του τρόπου διοίκησης του Δήμου, οι εξαρτήσεις που μπορεί να υπάρχουν, οι προεκλογικές εξαρτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στην πορεία κτλ. Τα γνωρίζετε κι εσείς, διότι κι εσείς έχετε εμπλακεί στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και όχι μόνο. Και πώς κλειδώνουν αυτές οι θέσεις και πώς δεν τις κλειδώνουν με τίποτα. Όχι μόνο στην ανάληψη των ευθυνών και των καθηκόντων, αλλά μέχρι και πώς να φτάσεις στην εκλογή, ας πούμε, και πόσο αστείο είναι να νομίζεις ότι μπορεί να κερδίσεις το εκλογικό σώμα λόγω αυτών που θα δώσεις ως αίσθηση ότι μπορείς να εκπροσωπήσεις και πώς θα βρεθείς αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις και θα είσαι στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό δεν έλεγα και λίγο πριν, κύριε Παπα-Νικολάου, και με το μεταναστευτικό. Όλοι καλοί είναι μέχρι να πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Στην απόφαση κολλάνε.
1: Είναι στο δικαίωμα του εκάστοτε δημάρχου να τοποθετεί έναν άτυπο αντιδήμαρχο, αλλά η λογική λέει ότι τοποθετείς έναν άτυπο αντιδήμαρχο διότι θέλεις να φέρεις πέρασε ένα δύσκολο έργο το οποίο τίθεται διότι είχε ιδιαίτερες ικανότητες, διότι αυτός ο άνθρωπος έχει εξειδικευτεί σε αυτό το τομέα και δεν μπορεί να τον παρακάμψεις. Αυτά λέει η λογική. Αν λοιπόν εδώ ο κύριος δήμαρχος πραγματικά βρήκε ότι μπορεί το συγκεκριμένο άτομο να είχε όλα αυτά, για του με χαρά του και πολύ καλά έκανε. Εγώ απλώς το εντοπίζω.
0: Διαδικαστικό ερώτημα, γιατί από χθες τώρα εμένα μου έρχονταν μηνύματα στο κινητό μου, τα βλέπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έλεγαν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπλακεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι σε θέση, παραμένει δηλαδή σε ισχύ η ιδιότητά του, αλλά και οι αρμοδιότητές του, βρίσκεται αυτή την ώρα να έχει συλληφθεί και να τον συνοδεύουν βαρύτατες κατηγορίες. Γιατί δεν τα λέω εγώ, αυτά λέει η δικογραφία που τον συνοδεύει, έτσι όπως αυτές αποδόθηκαν από την πλευρά του εισαγγελέα. Στη θέση του παραμένει.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει να έχει αλλάξει κάτι από αυτού. Λογικά και βάσει αυτών που γνωρίζω, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος, ο νόμος προβλέπει ότι κάποιος αποχωρεί από αυτή τη θέση, όχι δηλώνοντας παραίτηση προφανώς, γιατί να δηλώσει παραίτηση σαφώς μπορεί να αποχωρήσει, όταν υπάρχει κάποια καταδικαστική απόσταση, και να είμαστε και έτσι δίκαιοι, έτσι.
0: Αν αύριο αποδειχθεί. Η μόνη επιλογή που έχει είναι αυτή την ώρα και με τη σκόνη που έχει σηκωθεί, ας πούμε, να πει ότι εγώ παρετούμε.
1: Ναι, διότι εδώ που
0: αλλά
1: τα λέμε.
0: Δεν αποπέμπεται αυτόματα.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αθώο άνθρωπο και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και αθώος, δεν το ξέρουμε. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να τον αντιμετωπίζουμε σαν.
0: Καταδικασμένο
1: και ένοχο.
0: Ναι,
1: πολύ σωστά, και πολύ σωστά το προβλέπει ο νόμος, που λέει ότι θα πρέπει να έχει καταδικαστεί και μάλιστα τελεσίδικα κάποιος για να εκπέσει του αξιώματός του.
0: Και στο δεύτερο βαθμό. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, για να το κλείνουμε, η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη έχει ζητήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπου αναμένεται να προσέλθουν για να απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι που ζήτησαν προθεσμία για να το κάνουν, να λάβει η χώρα μια ειρηνική συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου, με την αιτιολογία ότι πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα υπέρ της νομιμότητας, της ασφάλειας και της δικαίωσης του 49χρονου, αλλά και το ότι η κοινωνία της Μεσαράς δεν ανέχεται τη βία, την παραβατικότητα που ταλαιπωρεί τον τόπο. Σας προβληματίζει όλο αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου?
1: Η συγκέντρωση και τα μηνύματα.
0: Πέρα από τη συγκέντρωση και την ανάγκη, ας πούμε, αυτό να μιλήσουμε ξεκάθαρα πια, ότι δεν γίνεται απλά να έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά που απλά θα αλλάζουν οι πρωταγωνιστές.
1: Εδώ κυρία Ανδρεάκη, θα πρέπει τελικά η κοινωνία της Κρήτης, διότι το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν αποκτήσει τέτοιους δεσμούς στην Κρήτη είναι γιατί υπάρχει μια απομόνωση. Αναγκάστηκαν, δεν είναι φαινόμενο σημερινό, ανάγεται δεκαετίες, μπορώ και αιώνας ίσο. Στο δέσιμο αυτό της επαγγελματικής ομάδας που υπάρχει, προκειμένουν και αυτοί να αμυνθούν σε διάφορες καταστάσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Βέβαια, σε αυτή την ομάδα, την επαγγελματική ομάδα που σας είπα, στην πλειοψηφία της είναι άνθρωποι του μόχθου και της επιβίωσης, έχουν παρισφρήσει και κάποια στοιχεία οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί αυτούς τους ιδιαίτερους δεσμούς που υπάρχουν. Θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα με οποιοδήποτε τρόπο από την πολιτεία, από την κοινωνία, θα πρέπει να αντιδράσει η κοινωνία σε αυτού του είδους τα φαινόμενα, να σταλεί και το μήνυμα προς τους ίδιους αυτούς τους λίγους κτηνοτρόφους παραβάτες που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, έτσι, ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν και θα πρέπει να κινούνται στα πλαίσια τα οποία προβλέπει ο νόμος. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν μιλάμε για κάτι νέο. Η κλεψιά, ας πούμε, η ζωοκλοπή στην Κρήτη είναι καινούριο?
0: Όχι βέβαια. Όχι,
1: τα ανάγεται και μάλιστα ήταν και έθιμο στην Κρήτη. Δηλαδή αυτά να τα λέμε και να κάποια στιγμή να κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουμε ξεφύγει από τέτοιου είδους καταστάσεις και εξαρτήσεις, να πρέπει να. Και επίσης η κοινωνία. Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλάνε, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτές τις εξαρτήσεις. Όταν υπάρχει μια κατάσταση, κλείνω το στόμα μου γιατί φοβάμαι τι θα γίνει, δεν είδα τίποτε, τι γίνεται δίπλα μου, δεν είδα παραπέρα γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος, τελείωσε. Δεν θα συνεχιστεί, θα διονυστεί αυτό το θέμα.
0: Βάλτε μου μια ανωτελεία, αλλά επειδή σας έχω στη γραμμή και έχω φύγει έξω από το χρόνο, πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, διότι αυτή την ώρα το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών βράζει στην Κρήτη. Εσείς πτέραρχος εν αποστρατεία είστε, κύριε Παπανικολάου, αλλά θέλω ένα δικό σας σχόλιο για το πώς αυτή την ώρα φαίνεται οι φορείς της Κρήτης, οι θεσμικοί φορείς, οι αιρετοί, να αντιμετωπίζουν αυτό το brand affair με το Υπουργείο Μετανάστευσης για το αν θα γίνει και πού θα γίνει η δομή, και αν συμφωνείτε με αυτό που είπα λίγο πριν, ότι εδώ χρειάζεται και πολιτική φωνή από όλους που να λέει πώς προστατεύονται τα θαλάσσια σύνορα νοτίως της Κρήτης, που είναι ευρωπαϊκά και βεβαίως εθνικά, έτσι ώστε να φτάνουμε μετά, ας πούμε, να συζητάμε για το τι γίνεται στις ροές της Κρήτη.
1: Θα σας περιμένω.
0: Ωραία, γρήγορο διαφημιστικό και ερχόμαστε.
2: Daya Beauty, ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty, επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty, πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες,

0: Λώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 39 λεπτά μετά τις 8, 40 την ώρα που το έλεγα έγινε. Εδώ είμαστε σε μια συνέχεια συζήτηση που έρχεται από το προηγούμενο μέρος με τον επικεφαλή της Μύδρου Αντιπολίτευσης, τον κύριο Σάκη Παπα-Νικολάου, στο Δήμο Γόρτινας. Πτέραρχο, ένα αποστρατεία, σύμβολο σε τέτοιου τύπου ζητήματα που αφορούν την άμυνα από αέρος λόγω της δικής του εμπειρίας. Εγώ τώρα θα ήθελα ένα δικό του γενικό σχόλιο για άλλα όσα παρατηρούμε να συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, που κορυφώνεται μια συζήτηση τριών ετών τώρα, να τα λέμε για να αποδίδουμε τα το κέσσερο στο κέσσερι, μια κουβέντα που ξεκίνησε όταν αναπτύχθηκαν τα πρώτα αυξητικά νούμερα των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, από τους εκατοντάδες πήγαμε στους χιλιάδες και τώρα βλέπουμε αυτή την κατάσταση, με τις δύο πλευρές να χορεύουν ταγκό άγαρμα και άχαρα. Κύριε Παπα-Νικολάου, δεν έκανε και με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά όλα όσα έπρεπε η πολιτεία. Βαρέθηκα επί τρία χρόνια να λέω από μικρό για τον οδικό χάρτη που περιμέναμε για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Είδαμε απίστευτες παλινοδίες και είδαμε πράγματα να αναπτύσσονται τις τελευταίες στιγμές για να μπορούν να το διαχειριστούν έτσι πρόχειρα στον αέρα. Άνθρωποι να βάζουν από την τσέπη τους εθελοντές, λεωφορεία που δεν ερχόταν, τους δήμους να δίνουν χρήματα, άλλοι να τα παίρνουν πίσω, άλλοι να μην τα παίρνουν, από κονδύλια που δεν υπήρχαν, από προϋπολογισμούς που δεν υπήρχαν. Και φτάνουμε σήμερα και ο κόσμος έχει εδώ μία απέτηση, να αρθρώσει μία φωνή. Και έχω την αίσθηση, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι δεν είναι μόνο δουλειά των τοπικών συμβουλίων, των συλλόγων, των απλών πολιτών να κατεβαίνουν στους δρόμους και να διαμαρτύρονται, και δεν φτάνει μόνο μία διαμαρτυρία, θέλω να πω. Δηλαδή εδώ πρέπει να μιλάμε για την άσκηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής που περιμέναμε να δούμε από αυτό το νησί.
1: Κυρία Ανδρεάκη, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό της μετανάστευσης και δει αυτή την χρονική στιγμή κατά την οποία τα μεγαλύτερα κύματα μεταναστών προέρχονται από τη Λιβύη. Αυτό θα έπρεπε, όπως πολύ σωστά είπατε, να έχει προβληματίσει ακόμα περισσότερο την πολιτεία, το κεντρικό κράτος, διότι οι σκέψεις που γίνονται για μια μόνιμη δομή στην Κρήτη είναι επικίνδυνες. Και σαφώς χρειάζεται, επειδή έρχονται οι μετανάστες, οι τόσοι μετανάστες από τα νότια παράλια της Κρήτης, από τη Λιβύη, μια προσωρινή δομή, αλλά η μόνιμη δομή ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί, να λειτουργήσει ως μόνιμος πόλος συγκέντρωσης των μεταναστών. Και σκέφτεται ο μετανάστης, α, ωραία, έχω να πάω στην Κρήτη και θα βρω τη λύση μετά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν δομές αυτές οι δύο που υπάρχουν, να ενισχυθούν και να οργανωθούν και να μην έχουν τα φαινόμενα αυτά όσον αφορά τις δομές. Όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης, έχουμε παραδείγματα άλλων χωρών όπως η Ιταλία, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν βρει κάποια φόρμουλα να αντιμετωπίσουν από τις ίδιες χώρες όπως η Λιβύη το ζήτημα αυτό. Διότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν μέτρα από την δική μας την πλευρά, να έρθουμε σε επαφή με την λιβική κυβέρνηση.
0: Την έτσι επίσημη έστω.
1: Ναι, σαφώς, να τους δώσουμε κίνητρα για να μπορέσουν να μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία και το ξεκίνημα από εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να νιώθουν ότι πολύ δύσκολα μπορούν να επιβιβαστούν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δε, έχουν ληφθεί μέτρα και αλλάζουν τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου επιλέγονται και η χώρα μας συμμετέχει μαζί με τη Δανία, νομίζω, και την Γαλλία και κάποια άλλη χώρα και την Ιταλία, να επιλεγούν κάποιες χώρες όπου οι μετανάστες που εισέρχονται να μεταφέρονται αυτόματα
0: σε ένα κανονισμό επιστροφών.
1: Όχι επιστροφή στη χώρα.
0: Γιατί όχι, στην Αφρική.
1: Στην Αφρική, σε χώρες στις οποίες έχουμε δημιουργήσει μόνιμες δομές, θα τις πληρώσουμε οι χώρες εδώ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Θα έχουμε δομές οργανωμένες, εφόσον έχει γίνει συμφωνία με τις χώρες αυτές. Θα στέλνουμε αυτόν που εισέρχεται για να μην μένει στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν την πρεμούρα της κυβέρνησης του κεντρικού κράτους να φτιάχνει μόνιμη δομή.
0: Τι μία να λέει ότι συμμετέχει σε αυτό το ευρωπαϊκό σύμφωνο με πολύ μεγάλες αλλαγές, μια που το λέτε, κύριε Παπα-Νικολάου. Έχει υποχρεωτικά screening 7 ημερών. Έχει συνοριακή διαδικασία που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12 εβδομάδες.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα.

0: χώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει πρόβει σε τέτοιου. Πού είναι η ενίσχυση του ναυτικού? Υπάρχει διπλωματική πίεση στη Λιβύη? Υπάρχει ενίσχυση? Ζητήσαμε την ενίσχυση της Frontex για να ελέγχει εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος το να παραμείνει ο μετανάστης στην Κρήτη είναι τεράστιος. Εάν ξέρει ο μετανάστης ότι είναι βολεμένος εκεί που θα πάει και θα δει μετά το τι θα γίνει, σαφώς δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα και είπα, όπως σας είπα, είναι πόλος έλξης. Αυτά θα πρέπει να τα λάβει υπόψη η κεντρική κυβέρνηση και το Υπουργείο το σχετικό, διότι δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα σε μια περιοχή ευαίσθητη όπως είναι η Κρήτη, έτσι. Ναι. Θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ευθύνη της πολιτείας λοιπόν, όχι των Δήμων και της περιφέρειας, έτσι, να δώσουν λύσεις οι οποίες πολλές από αυτές ήδη περιέχονται σε αυτά που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθούν στο επόμενο διάστημα.
1: Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία αυτού του νησιού δεν επιτρέπει, κύριε Παπανικολάου, να παραλυρίζεται ούτε με τη Σάμο, ούτε με την ΚΟ, ούτε με τη Μυτιλίνη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οποιαδήποτε αλλίωση
1: του πληθυσμού... Όταν κάποιος το ακούει αυτό το πράγμα, νομίζει ότι, ας πούμε, είναι ζήτημα εσωτερικό, ότι έχουμε κάποια αντιπαράθεση με τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.
0: Κάνουν λάθος.
1: Λες και δεν έχει δει το χάρτη και λες και αγνοεί όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν γύρω από την Κρήτη αυτή την ώρα και το στρατηγικό ρόλο που έχει για τη Μεσόγειο. Και γίνονται αυτοί οι παραλληλισμοί και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ας πούμε, από τον κύριο Πλεύρη.
0: Εν πάση περιπτώσει, τα νησιά αυτά που αναφέρατε, Σάμος, Λέσβος κτλ., δεν λειτουργήσαν σαν ένα παράδειγμα να αποτροπείς μελλοντικών καταστάσεων όπως αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα στην Κρήτη. Δηλαδή ήταν οι εμπειρίες μας ήταν θετικές από το τι είδους καταστάσεις αυτές? Αρνητικές ήταν. Θα έπρεπε αυτοί να μην μένουν εκεί, θα έπρεπε να τα φέρονται κάπου αλλού κατευθείαν μακριά, διότι όπως και να το κάνουμε, πολλοί από αυτούς έχουν μείνει εκεί ακόμα, υπάρχουν εκεί. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί ένας πληθυσμός ενός νησιού, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η Κρήτη, με στρατηγικό χαρακτήρα, ένα νησί το οποίο πάντα όλοι οι μεγάλες υπερδυνάμεις ενδιαφέροντα να το έχουν σαν πάτημα για οτιδήποτε συμβαίνει σε μια τεράστια περιοχή που έχει να κάνει με τρεις υπήρους, Ασία, Αφρική και Ευρώπη. Είναι ο γεωστρατηγικός χαρακτήρας της Κρήτης, είναι τεράστιος. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει τη βάση της Σούδας, τις μεγαλύτερες βάσεις στον κόσμο την έχει εκεί η υπερδύναμη. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και δεν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Δεν είναι προσεγγίσεις για τέτοια σοβαρά θέματα έτσι επιπόλαια.
1: Ναι. Βέβαια, από την άλλη και στο λιμάνι, με ένα χώρο που μόνο κατάλληλος δεν μπορεί να θεωρηθεί, δεν μπορεί κανείς να εικάσει πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει αυτή η κατάσταση εκεί.
0: Είπαμε προσωρινές δομές οργανωμένες. Προσωρινές δομές οργανωμένες, ας δούνε πού μπορούν να το κάνουν. Αλλά να είναι προσωρινή.
1: Αλλά να είναι προσωρινή. Εγώ κρατάω την επισήμανσή σας. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Δεν το κόβεις πάνω στη φράση του Καζαντζάκη. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. 50 λεπτά, αυτά τα ωραία διαλύματα, έστω τα ολιγοδευτερόλεπτα, δίνουν ανάσες για να προλάβουμε να μιλήσουμε και σήμερα με τους περισσότερους, όσους έχουμε προσκαλέσει στο Κρέτα 102,3. Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα συνεδριάζει το μεσημέρι, μονοθεματικό. Μονοθεματικό και ασχολείται με το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη. Είναι μια συνεδρίαση, ένα από τα κορυφαία ζητήματα για τον τόπο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το καταλάβετε ή αν το έχετε καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι. Το θέμα της δημιουργίας εργοστασίου καύσης, υπενθυμίζω ότι τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο πέρυσι τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβριο, σε μια περίοδο που, επειδή ήταν και λόγω διακοπών, δεν μπορούσε να υπάρξει και έτσι αυτή η έντονη θεσμική ανταπόκριση. Σήμερα ανοίγει ξανά αυτή η μεγάλη υπόθεση για την δημιουργία μονάδας καύσης ή θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων, όπως λέγεται. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, που για αυτό το θέμα, τα έχουμε πει και εδώ στο στούντιο πριν από λίγο καιρό, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Ξυλούρη, και είναι σημαντικό να διαχέεται αυτή η πληροφορία στο ευρύ κοινό, να πούμε ότι αυτή η συνεδρίαση έχει προκληθεί από την παράταξη του κυρίου Δανέλη, και σήμερα καλείστε να το ξαναφέρετε πάλι στο τραπέζι για να τοποθετηθούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι θέλουν, και βεβαίως και εσείς. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να το διευκρινίσουμε. Όπως το είπατε, νομίζω ότι βάλα το πλαίσιο πάρα πολύ σωστά. Καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως, μονοθεματικό συμβούλιο με, να το πω, πρόταση του παράταξη του Δανέλη, που ζήτησε να γίνει συζήτηση επί του θέματος που έχει αποφασιστεί, σύσαμε και μάλιστα ομόφωνα όχι, με τα δικά του επιχειρήματα και κριτήρια ο καθένας, αλλά ζήτησε να γίνει μια συζήτηση αναλυτικότερη, συμφώνησε ο Περιφερειάρχης, και σήμερα πάμε σε μονοθεματική συνεδρίαση για να αναλυθεί περισσότερο και όχι να αποφασίσουμε. Έχει αποφασιστεί, απλά πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα θα ισχυροποιήσει περισσότερο την άποψη της Κρήτης συνολικά για την διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας στην Κρήτη.
0: Παρένθεση πολιτικού χαρακτήρα. Παρόλο που έχετε αποφασίσει, η απόφαση αυτή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, έτσι, και όχι αποφασιστικό.
1: Βεβαίως. Όλες οι αποφάσεις.
0: Για να δούμε λίγο πώς αντιμετωπίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού από την κεντρική πολιτεία, και όταν μιλάμε για αλλαγές στην αυτοδιοίκηση.
1: Ανοίξατε ένα μεγάλο θέμα τώρα.
0: Δηλαδή είναι για τον τόπο σου, σου λένε πες μας τη γνώμη σου, αλλά στο τέλος εμείς μπορούμε και να μην τη λάβουμε υπόψη.
1: Υπάρχει ένα αντίστοιχο σε δικό μας. Την καταγωγή μου από το χωριό μου, Ερετό, ο οποίος έλεγε ότι έχουμε αυτό το θέμα να συζητήσουμε. Έτσι θα γίνει, αλλά πείτε και εσείς τη γνώμη σας. αλήθεια είναι, σας το λέω, είναι...
0: Καθαρά ανογενό.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα περίπου γίνεται εδώ. Όμως πρέπει να πω ότι οι αποφάσεις της περιφέρειας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγνοηθούν. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, αυτό είναι αλήθεια, δεν συμφωνώ με αυτό, θα έπρεπε να είναι αποφασιστικού χαρακτήρα, να εκδίδονται άδειες δηλαδή και αποφάσεις καθοριστικές, αλλά όπως είναι τα πράγματα, δύσκολα μπορεί κανείς να πει «Α, η περιφέρεια είπε ναι, όχι και εγώ θα το αγνοήσω», πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, επειδή ανοίξατε μια μεγάλη κουβέντα, το να είναι αποφασίσεις οι αρμοδιότητες της περιφέρειας, πάμε σε άλλου είδους διακυβέρνηση, περιφερειακή διακυβέρνηση, αυτό που λέμε αποκέντρωση. Αυτό δεν το προβλέπει δυστυχώς η ελληνική νομοθεσία και ούτε η ελληνική πολιτεία θα το ήθελε. Δηλαδή να έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη και τους πόρους προφανώς η περιφέρεια ή ο Δήμος, ο καθένας με το δικό του, στο δικό του τομέα, για να αποφασίζει για την τύχη του τόπου του. Ξέρει καλύτερα από τον καθένα τον τόπο που ζει. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που να την κάνουμε ευχαρίστω.
0: Ναι, επειδή συζητάμε και για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση πάλι, γι' αυτό το
1: ίσως
0: λέω.
1: Ευκαιρία, ίσως ήταν μια
0: για τον νέο κώδικα, α πούμε.
1: Και πολύ μεγαλύτερο το
0: λες και μας νοιάζει πώς εκλέγονται οι αιρετοί και όχι πώς ασκείται η
1: ακριβώς
0: πολιτική από τους αιρετούς.
1: Μένουμε είναι στη διαδικασία. Είναι πολύ μεγαλύτερο λοιπόν το ζήτημα. Mm. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ζήτημα από ένα κώδικα, ο οποίος καθορίζει τα διαδικαστικά, αλλά επί της ουσίας η πολιτική είναι, πάει μέχρι το Σύνταγμα. Δηλαδή πρέπει να οριστούν οι αρμοδιότητες, οι πόροι και τι κάνει ο καθένας. Αυτό δεν το έχουμε κάνει στην Ελλάδα, με την έννοια το έχουμε κάνει και είπαμε το κράτος θα κάνει. Αυτό λέμε. Το κάνει το κράτος. Εμείς θα θέλαμε μια αυτοδιοίκηση που να είναι αυτοδιοίκηση. Δηλαδή να αποφασίζει για το μέλλον του τόπου.
0: Να τιμά το ρόλο της και τον τίτλο της. Ερώτηση θα μπορούσε κάποιος να πει, καλά γιατί όχι ας πούμε στη δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο ειδών τα επιχειρήματα. Πρώτον, η περιφέρεια έχει αποφασίσει, επί της ουσίας έχει αποφασίσει και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων, τους Δήμους δηλαδή και τους ΦΟΤΣΑ, δηλαδή τον ΕΣΔΑ και το ΔΕΔΙΣΑ, ένα σωρό διαδικασιών και εργοστασίων και εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο οι μονάδες, είναι και η διαδικασία που ακολουθείτε για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και έχει επιλέξει τη διαλογή στην πηγή, διαλογή μηχανική, παραγωγή βιοαέριου που υπάρχει ήδη, οι εγκαταστάσεις υπάρχουν και δουλεύουν ήδη, διαχωρισμό των βιοαποβλήτων και ταφή ενός μικρότερου ποσοστού των απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτή είναι πολιτική επιλογή η οποία δουλεύει. Για πολιτικούς λόγους λοιπόν, διαχείριση των απορριμμάτων του τόπου μας, του περιβάλλοντος μας, η περιφέρεια τώρα και 10-15 χρόνια αυτό κάνει. Υπάρχουν εργοστάσια σήμερα που δουλεύουν, υπάρχουν εργοστάσια υποκατασκευή, υπάρχουν και άλλα που σχεδιάζονται και γίνεται μια μεγάλη σειρά εγκαταστάσεων με δημόσια χρηματοδότηση. Αυτό είναι, πρέπει να το πιστώσουμε στην περιφέρεια, στον ίδιο του Περιφερειάρχη. Με δημόσια, προσέξτε, όχι ΣΔΙΤ και όχι ιδιωτικά κεφάλαια. Και ερχόμαστε τώρα να κάνουμε μια άλλη πρόταση η οποία αναιρεί αυτό το προηγούμενο σχεδιασμό. Αυτό είναι το πρώτο. Mm-hmm. Δηλαδή πολιτική λόγη και ένας τρόπος αντιμετώπισης του περιβάλλοντος. Δεύτερο, επί της ουσίας, επί της πρότασης της ίδιας του Υπουργείου, για τεχνικούς λόγους, να πάμε δηλαδή στην ίδια τη μελέτη, έχουμε πάρα πολύ σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν το γιατί στην Κρήτη δεν μπορεί να γίνει. Και θα μου πείτε καλά στην Κρήτη δεν μπορεί να γίνει τίποτα που... Όχι, η Κρήτη έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τις θερμοκρασίες για παράδειγμα. Θα πω ένα στοιχείο γιατί αυτό κουράζουν καμιά φορά τους πολίτες.
0: Ναι, και...
1: Είναι όμως τεχνικά ζητήματα που λένε για να θεωρηθεί ανάκτηση, αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, πρέπει να έχεις υπόλοιμα που μπορεί να ταφεί 10%. 10% μετά την διαλογή, μετά την όποια επεξεργασία. Αν δεν το πετύχεις πρέπει να βρεις έναν άλλο τρόπο, δηλαδή καύση, για να μπορείς να πετύχεις το υπόλοιμα 10%. Όμως η καύση, να την πω θερμική επεξεργασία που τη λέει η Ευρώπη, είναι μια διαδικασία που κάνει διαλογή, τα χαρτιά, τα πλαστικά, τα μέταλλα που δεν καίγονται, τα αλουμίνια, τα γυαλιά που δεν καίγονται αυτά, και μετά τη διαλογή να καίμε τα υπολείμματα 2-3 διεργασιών. Αυτό το λέει θερμική επεξεργασία και λέει να παράγει ρεύμα. Να παράγει δηλαδή θερμικό αποτέλεσμα. Ρεύμα όμως, κυρία Ανδρεάκη, σας είπα τεχνικό είναι το θέμα, παράγεται το 30-35% της θερμογόνου δύναμης από τα σκουπίδια. Το υπόλοιπο 30-35% παράγεται θερμότητα, η οποία λέει η οδηγία η ευρωπαϊκή πρέπει να δίνεται για τηλεθέρμανση. Δεν είμαστε Κοπενχάγη εδώ, που έχει κρύο όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Εδώ είμαστε, πάμε στο ανάποδο, θέλουμε να ψήξει. Δεν μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε εύκολα, θα πω εγώ, ένα μήνυμα απόλυτος, δεν μπορούμε να πετύχουμε εύκολα το στόχο του 65% της θερμικής ανάκτησης, της ανάκτησης της ενέργειας. Άρα θα καίμε τα σκουπίδια, όπως το λέει το σχέδιο, θα παράγεται ενέργεια το 30-35% ηλεκτρική ενέργεια και το υπόλοιπο θα χάνεται. Άρα ούτε αυτούς τους στόχους πετυχαίνουμε. Λέω ένα παράδειγμα για να δει κανείς ότι και για τεχνικούς λόγους επί της ουσίας, και δεν είναι το μόνο παράδειγμα, και για τεχνικούς λόγους λοιπόν είμαστε αντίθετοι στην καύση που είναι η θερμική επεξεργασία. Και θα πω και ένα άλλο συμπληρωματικό που μιλώντας με έναν καθηγητή δικό μας εδώ, κριτικό Αρχανιώτη, τον Πέτρο τον Κουτράκη, που είναι στο Χάρβαρντ, τον οποίο έχω μια καλή συνεργασία με την περιφέρεια, με πήρε τηλέφωνο και όταν άκουσε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μου είπε ότι συγχαρητήρια για την επιλογή, γιατί προφανώς ο άνθρωπος είναι της άποψης μιας ήπιας επεξεργασίας των απορριμμάτων, σημειώστε μου λέει και κάτι, ότι με την καύση παράγονται και μικροπλαστικά. Τα μικροπλαστικά είναι η ασθένεια της εποχής.
0: Μεγάλη απειλή, τεράστια απειλή.
1: Μας, δυστυχώς, για τα οποία δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση. Δηλαδή,
0: που καταλήγουν.
1: Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν, ακριβώς, τα οποία καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, άρα στο έδαφος,
0: στο στομάχι μας.
1: Άρα στο διατροφική αλυσίδα, άρα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος να γίνει πιο ήπια η αξιοποίηση, η διαχείριση, θα πω εγώ, των απορριμμάτων και να υπάρξει ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων, αυτό που μπορούν να ανακυκλωθούν. Για μένα όμως, κυρία Ανδρεάκη, που νομίζω ότι το πλαίσιο κάπως έτσι είναι και το βάλαμε στη δημόσια κουβέντα τώρα και αρκετό καιρό, για μένα το σημαντικό από που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι τι απορρίμματα παράγουμε ως κοινωνία. Πριν 60-70 χρόνια δεν υπήρχαν καν τα πλαστικά, οι πλαστικές σακούλες. Η πλαστική σακούλα είναι ένα προϊόν του πολιτισμού μας, της τεχνολογίας, είναι πολυμερισμένο εθιλένιο ή προπυλένιο, το οποίο είναι χρήσιμο.
0: Και δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα.
1: Δεν αντικατασταθεί εύκολα.
0: Ακόμα.
1: Η διαχείρισή του όμως είναι τέτοια που δημιούργησε πρόβλημα. Εκατομμύρια τόνοι πλαστικές σακούλες είναι στον ωκεανό, γιατί τα πετάμε, πάνε στη θάλασσα, θάλασσα.
0: Κύριε Ξυλουρή,
1: καταλαβαίνετε που πάμε.
0: Θα μου πάρετε μια μικρή ανάσα να πάω σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα, γιατί είναι ένα λεπτό μετά τις 9 και θα είμαι παράτυπη και να επιστρέψω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Βαρύ κατηγορητήριο απήγγειλαν οι δικαστικές αρχές σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, ο 59χρονος εργάτης και ο 32χρονος, αντιμετωπίζουν δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, ενώ ο 57χρονος πατέρας του τελευταίου κατηγορείται για ηθική αυτουργία. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Για το θέμα μίλησε στο Κρέτα One 102,3 ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γόρτινας και πτέραρχος ένα αποστρατεία Θανάσης Παπα-Νικολάου, τονίζοντας πως το κράτος πρέπει να στείλει μήνυμα στους κτηνοτρόφους ότι πρέπει να πηγαίνει με τις επιταγές του νόμου και ότι οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να ανοίξουν τα στόματα και να μιλούν. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μεταφέρεται σήμερα το κέντρο βάρους των εξελίξεων για το μεταναστευτικό, με την αυτοδιοίκηση του νησιού να καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για τον εντοπισμό χώρου προσωρινής υποδοχής μεταναστών. Συνεχίζονται οι έρευνες στα Χανιά για τη 45χρονη από το βαρύ Πέτρο, παραμένει αγνοούμενη. Ένα βήμα πριν από την τελική έγκριση είναι το κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Λευκό Οίκο να ετοιμάζει ήδη το έδαφος για τις υπογραφές, αν και εκκρεμεί η επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Άρα, Αντώνη, τι ωραία τραγούδια που διαλέγεις Παρασκευές. Ναι, ναι. Να σε βάλουμε σε ένα επαναληπτικό mood κάθε Παρασκευή. Να παίζεις από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή. Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9, 12 Ιουνίου είναι, με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, συνάλλαξη τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, που του το δίνω, έτσι για να είμαι και ακριβοδίκαιη, είναι πάντα και πρόθυμος και συνεργάσιμος και με ανοιχτά τηλέφωνα, γιατί έχουμε και ένα θέμα τώρα, κύριε Ξυλούρη, δεν τα βρίσκουμε και πάντα ανοιχτά όλων των αιρετών και έχω βαρεθεί.
1: Τα δικά μου είναι πάντα.
0: Τα δικά σας είναι πάντα ανοιχτά, ό,τι ώρα και να σας καλέσουμε. Ακόμη και όταν σας πετυχαίνουμε σε καμπίνα αεροσκάφους και είστε λίγο πριν την απογείωση. Αλλά αυτό είναι και ο ρόλος ενός αιρετού, ξέρετε, και να μιλά δημόσια και να παίρνει θέση και να αναλαμβάνει και τις ευθύνες. Το Κριστούλη δεν ταιριάζει.
1: Στον άνθρωπο που μας καλεί για όποιο λόγο, και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή αν κάποιος με ζητάει στο τηλέφωνο και δεν μπορώ εκείνη την ώρα, κάτι τέλειο άνθρωπος. Ακόμη και μια καλημέρα να πει, θεωρώ υποχρέωση μου να απαντήσω, να του ανταποδώ την καλημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω είναι υποχρέωση.
0: Αυτό είναι υποχρέωση.
1: Ευχαριστώ πολύ πάντως για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ
0: πάρα. Τα εννοώ. Έχω βαρεθεί και τις δημόσιες σχέσεις τώρα. Έχουν αρχίσει να με κουράζω. Μετά τα 50, ξέρετε, αρχίζει η διαλογή. Όπως λέμε. Ναι.
1: Θα την ακούσω τη συμβουλή σας μέχρι να φτάσω σε αυτήν την ηλικία.
0: Εσείς θα προλαβαίνετε. Προλαβαίνετε να αλλάξετε.
1: Θα
0: μάθετε πώς δεν θα μάθετε. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το θέμα της καύσης απορριμμάτων. Γιατί είχατε μείνει στο ερώτημα και το ολοκληρώνατε. Του γιατί όχι. Ή ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις οι οποίες προβάλλονται αυτή τη στιγμή. Και θα θέσω και ένα μικρό υποερώτημα για να το κλείσουμε, κύριε Ξυλούρη. Γιατί αυτή η λύση έρχεται από την πολιτεία? Δηλαδή αυτά που τώρα λέτε εσείς ως επιχειρήματα δεν λογίστηκαν ανάλογα από την κεντρική πολιτεία?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν τα έλαβαν υπόψη τους. Εγώ έχω να πω το εξής. Είχα μείνει στη συζήτηση για την παραγωγή των σκουπιδιών, των στερεών αποβλήτων, που νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε έναν τρόπο για να παράγουμε λιγότερα, να χρειαζόμαστε λιγότερα συσκευασίες για παράδειγμα, αλλά αυτό ας το αφήσουμε, το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί εκεί είναι μια μεγάλη πηγή του κακού. Όσο περισσότερα παράγουμε, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα για την διαχείρισή τους. Να πάμε όμως στο τελευταίο ερώτημα που είπατε, δεν τα έλαβε το Υπουργείο υπόψη. Το Υπουργείο σχεδίαζε και μας ενημέρωνε με κάποιες ημερίδες, έλεγε τη σκέψη του, για 4 μονάδες ή 6. Προσέξτε, 4 ή 6. Στις 4 μονάδες δεν υπήρχε σχεδιασμό στην Κρήτη. Στις 6 που τελικά επικράτησε, δεν ξέρουμε ποια κριτήρια, ας το πει το Υπουργείο, είναι και η Κρήτη στο σχεδιασμό. Και μάλιστα είχαν προβλέψει ότι ένα μέρος από... ή μάλλον τα σκουπίδια μετά την ανακύκλωση από 4 νησιά, τη Ρόδο, την Κάσο, την Κάρπαθο και τη Σαντορίνη, προβλεπόταν να έρθουν στο Ηράκλειο, στην Κρήτη δηλαδή. Στο Ηράκλειο εννοώ με την έννοια του λιμανιού.
0: Όχι στο Ηράκλειο. Και μεταφέρονται στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Για να πηγαίνουν στην όποια εγκατάσταση σχεδίαζεται το Υπουργείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχε και ένα θέμα βιωσιμότητας. Γι' αυτό τα βάζανε. Αυτό αποσύρθηκε και ως πρόταση πια. Το Υπουργείο όμως έβαλε τις 6 μονάδες και άφησε στο σχεδιασμό του τη μονάδα στην Κρήτη, η οποία θα χωροθετηθεί, λέει, από τον όποιο επενδυτή, γιατί θα γίνει, αν γίνει MESDIT, αυτό λέει το Υπουργείο, μιλάω...
0: Ναι.
1: Θα χωροθετηθεί από τον επενδυτή σε ποια περιοχή θα μπορούσε να γίνει, αν θα γίνει, ξαναλέω. Λοιπόν, το Υπουργείο τι έκανε τώρα? Και αυτό πρέπει να το πούμε για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει ότι μέχρι το 35, το 2035, θα πρέπει η Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά κράτη που διαχειρίζουν τα απορρίμματά τους, να έχουν μια διαδικασία που να έχει υπόλοιμα 10% τη θερμική επεξεργασία ή την εκμετάλλευση, σε εισαγωγικά, μετά τη διαλογή των απορριμμάτων, κάθε κράτος να το κάνει, να τα οδηγήσει μέχρι το 35.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις προδιαγραφές στη χώρα μας, επειδή έχουμε μείνει πίσω, μας δίνει το δικαίωμα να πάμε μέχρι το 40, δηλαδή να οργανώσουμε τη διαλογή στην πηγή, τη διαλογή στα εργοστάσια, την ανακύκλωση, την ταφή μέχρι το 2040. Το Υπουργείο λοιπόν τι έκανε? Αυτή την χρονολογική προθεσμία, αντί να την κρατήσει στο 40 ή στο 35, στην κατέβασε στο 30, 2030. Ποιος θα προλάβει να κάνει αυτή την οργάνωση τη διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι το 2030. Αύριο είναι. Για να μην πω υπόψη.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι. Ναι. 4 χρόνια. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εμφανίστηκε ως αναγκαστική λύση, ως μοναδική λύση η κάψη. Ενώ μπορούμε να καθίσουμε κάτω και να πάμε μέχρι το 2040, το δίνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν ζητάμε καμία παράταση. Και να οργανώσουμε ως χώρα τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων μας. Πόσα να παράγουμε, πού να τα...
0: Δεν λέει λοιπόν για υποχρεωτική καύση, δίνει και άλλους τρόπους.
1: Σας είπα, η οδηγία λέει πιάστε μου τους στόχους αυτούς.
0: Ναι, δεν με νοιάζει πώς. Εμείς είπαμε ωραία ιδέα είναι να τα καίμε λοιπόν. Αυτό καταλάβαμε στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει,
1: και μάλιστα φέραμε στο 2030 φέραμε το χρόνο που να πιάσουμε τους στόχους πιο νωρίς και φαίνεται ως αναγκαστική λύση η κάψη.
0: Ναι, γιατί δεν βασανίζουμε και το μυαλό μας, ας πούμε. Δεν ρωτάμε και κανένα επιστήμονα, ξέρω εγώ, δεν ζητάμε καμία μελέτη.
1: Τι να πω τώρα,
0: τι να πείτε κι εσείς.
1: Νομίζω ότι εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε.
1: Και με πολιτική, με πολιτικά.
0: Συμφωνώ, κύριε Ξυλούρη.
1: Και θεωρώ ότι θα μας ακούσουν. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο πια να έρθει όποιος υπουργός, όποια κυβέρνηση να πει ότι επιβάλλω μια τέτοια λύση χωρίς την κοινωνική συνένεση και χωρίς. Χωρίς επιχειρήματα.
0: Mm-hmm. Το κλείνω. Πρέπει να βάλετε
1: το
0: γρήγορα. Ναι.
1: Το κόστος.
0: Το κόστος.
1: Το κόστος διαχείρισης θα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό όταν πάμε στην καύση. Άρα πρέπει να τα μετρήσουμε όλα σοβαρά, μετρημένα, νυφάλια, αυτό που λέω καμιά φορά με τον κοινό νου. Δεν χρειάζονται περισπούδαστες.
0: Γρήγορο ερώτημα, γιατί σήμερα τα περισσότερα τοπικά site κοιτούν το Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν κοιτούν την καύση, κοιτούν τι θα πείτε για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Και θα ήταν άτομο από μέρους μου να μην σας ρωτήσω, κύριε Ξυλούρη, είναι δεν είναι στο κοντινό σας χαρτοφυλάκιο, γιατί περιμένουμε σήμερα να μας πείτε κάτι από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν εκτιμήσεις από τις τοπικές κοινωνίες ή δήμους ότι μπορεί να πάει η δομή εδώ ή μπορεί να πάει εκεί και ο καθένας για τους δικούς του λόγους έρχεται και εκφράζει την αντίθεσή του και σήμερα η συγκυρία του Περιφερειακού Συμβουλίου θα οδηγήσει από ό,τι μαθαίνω κάποιους ανθρώπους να έρθουν να εκφράσουν την αντίθεσή τους.
0: Καλά, τώρα το να γίνετε εσείς βαλβίδα εκτόνωσης, άντε και γίνεται, ας πούμε. Θα πάτε λίγο πιο μακριά το Περιφερειακό Συμβούλιο σε χρόνο και όλα καλά. Αυτό είναι το ζήτημα. Να έρθουν, ας πούμε, οι κάτοικοι από τους θανάτους, από τις γούβες και να εκτονώσουν τα συναισθήματά τους και να ζητήσουν ένα ακόμα ψήφισμα να φύγουν χαρούμενοι ότι το πήρανε και τι θα γίνει, ας πούμε. Εδώ. Να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν αψηφώ την ισχύ ενός ψηφίσματος για όνομα του Θεού. Αλλά είδαμε, ψηφίσματα έχουν μοιραστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν είδα τον Θάνο τον Πλεύ να τα επικαλείται μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάνει λόγο για επίταξη, δίνει τελεσίγραφα. Εκεί η περιφέρεια θα δώσει εναλλακτικές και εννοώ στο σώμα των Περιφερειακών Συμβούλων με την λογική ότι έχει και μια κορύφωση τον ίδιο τον Περιφερειάρχη.
1: Θα φανεί. Δεν μπορώ να προκαταλάβω την θέση του Περιφερειάρχη γιατί δεν έχω ενημέρωση. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά το ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις ροές οι οποίες δυστυχώς μας έρχονται που έχουν να κάνουν με τα εθνικά ζητήματα. Εγώ θα πάω και πιο πίσω αν θέλετε. Είχαμε μια ευκαιρία ως χώρα να το προλάβουμε εκεί κάτω το ζήτημα. Ίσως τη χάσαμε. Τώρα πρέπει να διαχειριστούμε το πρόβλημα.
0: Παραμένει όμως ανοιχτό το ζήτημα της αποτροπής, κύριε Ξυλούρη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι και από την πλευρά των αιρετών υπάρχει αυτή η ανάγκη να αρθρωθεί αυτός ο λόγος. Ότι εδώ υπάρχει ένας συναγερμός. Είναι μια υβριδική απειλή. Την είδαμε όταν γινόταν στον Εύρο, τη μεταπάρθησαν. Στην πλευρά της θάλασσας και των θαλασσίων συνόρων δεν είναι υβριδική απειλή όλο αυτό το οποίο καταγράφεται τις τελευταίες μέρες.
1: Με τσιγκλάτε και να πω κάτι που ίσως να είναι και. Να μείνει και δημοφιλές στο δημόσιο διάλογο.
0: Δεν πειράζει.
1: Προφανώς υπάρχει υβριδική απειλή. Προφανώς. Ένας τρόπος και αστολής στο κράτος αυτό είναι να αποτρέψει τις ροές. Πώς θα τις αποτρέψει, τότε θα έπρεπε να έχω άλλο ρόλο. Το ξέρει το κράτος πώς να το κάνει. Για μένα όμως θα έπρεπε να ξεκινήσει από πολύ πριν. Δεν πειράζει, εγώ θα το πω, θα πω την άποψή μου. Στη Λιβύη υπάρχει ένα κράτος διαλυμένο, είναι δύο κομμάτια. Το μισό το ελέγχει ο γείτονάς μας, ο καλός ο γείτονας, και το άλλο μισό ήταν απέναντι. Είχαμε την ευκαιρία να, όχι να προσετεριστούμε, να έχουμε μια καλύτερη σχέση. Δεν ξέρω τι έκανε το Υπουργείο, μπορεί να το έκανε, δεν το ξέρω. αλλά μπορούσαμε με έναν άλλο τρόπο ενδεχομένως να αποτρέψουμε αυτές τις ροές στη βάση, στην πηγή. Είναι άλλο πράγμα το να έρχονται οι βάρκες και να τις γυρίζουμε, για παράδειγμα, γιατί αν τον πάρει είμαστε υποχρεωμένοι ως άνθρωποι να τους περισυλλέξουμε, και άλλο πράγμα να μην τους αφήσουμε να φύγουν από εκεί με άλλους τρόπους. Και ο καθένας σας καταλάβει ό,τι θέλει. Το χάσαμε πιθανόν το παιχνίδι, κυρία Ανδρεάκη, εκεί. Χάθηκε, έτσι εκτιμώ. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε την κρίση. Υβριδική απειλή, υβριδική απειλή, όπως το είπατε, σωστά, έτσι είναι. Πρέπει να βρεθεί λύση στο κράτος. Και εμείς εδώ ερχόμαστε να διαχειριστούμε τώρα.
0: Μα ζητήστε το όμως κι εσείς. Δεν είδα κανένα να το λέει αυτές τις μέρες. Αυτό λέω, ναι, κύριε Ξυλούρη. Εσείς τα λέτε εδώ που σας ρώτησα, αλλά λέω σε δημόσια τοποθέτηση, ας το πει ο Περιφερειάρχης.
1: Τα λέω και αλλού. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, τώρα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί τώρα. Δεν θα πάμε να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, πού θα πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Έστω κλειστή δομή. Να βρούμε, να καθίσουμε κάτω. Όλοι μαζί, παιδιά, συμφωνούμε ότι πρέπει να το λύσουμε. Ναι. Άρα πάμε να δούμε. Μία, δύο, τρεις, εκατό, τρεις λύσεις. Ας διαλέξουμε την καλύτερη. Δεν ξέρω ποια είναι. Μακάρι να ήξερα και θα πρότεινα. Αλλά πρέπει να λυθεί το πρόβλημα.
0: Και αυτό θα έπρεπε να έχει λυθεί με την έννοια της συνένεσης και της δημόσιας συζήτησης και του να βάζει όρους. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι δικιά μας δουλειά, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Ενώ είναι κάποια αλλού η δουλειά, ας πούμε, να έρθει να το πει και τότε θα δούμε τι έχει. Δηλαδή, άμα έρθει και πει ο Πλεύρης να γίνει στο Φάρο με επίταξη, δεν θα είναι δικιά μας δουλειά. Θα είναι πολύ η δικιά μας δουλειά, αλλά θα είναι εκ των υστέρων. Λοιπόν, τι νόημα έχει.
1: Τώρα λοιπόν πάνε στο λιμάνι. Δεν μας τιμά αυτό το πράγμα. Τώρα πάνε στο λιμάνι. Οι άνθρωποι αυτοί, αν θέλετε με όποια χαρακτηριστικά, αλλά είναι άνθρωποι, είναι ψυχές, πάνε στο λιμάνι. Κάπου πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τιμήσουμε την έννοια άνθρωπος, ότι είμαστε άνθρωποι και σεβόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Α, καλά. Ναι, μεγάλη. Εντάξει. Και να προστατεύσουμε και τους εργαζόμενους στο λιμενικό, έτσι, για τους οποίους κουβέντα δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Τους κλήρωσε αυτό το πράγμα να το παλεύουν κάθε μέρα με τόσους κινδύνους.
1: Ακριβώς.
0: Και τους βρίζουμε και από πάνω. Βλέπω και γράφουν όλοι αυτοί είναι ορθόγραφοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λες και φταίει ο λιμενικός. Ή μπορεί ένας λιμενικός να πάει να πνίξει έναν άνθρωπο επειδή το έκανε σχήμα λόγω βορύδη στο κοινοβούλιο. Λοιπόν. Κύριε Ξυλούρη.
1: Είδατε ότι δίνονται λαβές για να γίνονται σχόλια κακεντρική.
0: Ναι,
1: αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε ως κοινωνία. Είπαμε να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε σοβαρά και όχι να δείχνει ο ένας τον άλλο και να βαράει ο ένας τον άλλο.
0: Ναι. Αλλά στο τέλος θα μας βαρέσουν, ξέρετε. Για λέω, αυτό το ρόλο πρέπει να τιμήσουμε αυτή την ώρα στην Κρήτη. Να αναλάβουμε ευθύνες, να σηκώσουμε πολιτικό λόγο και να κάτσουμε στο τραπέζι και να είμαστε εμείς οι καθοδηγητές της συνομιλίας και όχι αυτοί που θα αποδεχόμαστε τις αποφάσεις. Ξεκάθαρα το λέω. Κύριε Ξυλούρη, θερμά ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που με θυκλάτε πάντως και το χαίρομαι, το απολαμβάνω.
0: Να αρχίσουμε να μιλάμε κάποια στιγμή κανονικά, γιατί θα μας ξεπεράσουν οι λέξεις, φοβάμαι πως. Παρόλο που στα νόγια έχουν όλες την αξία τους. Πως το είπατε στην αρχή, ότι το πάει να γίνει μια κουβέντα που είναι τελεσμένη, για να το θυμάμαι, ναι, να το λέω.
1: Αυτό λέει, έχουμε λέει αυτό το θέμα να συζητήσουμε. Έτσι θα γίνει, αυτή τη λύση θα δώσουμε. Αλλά πείτε και εσείς τη γνώμη σας.
0: Θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Ναι, ναι, το κάνεις εικόνα. Έχουμε αυτό το θέμα να συζητήσουμε. Έτσι θα γίνει. Αλλά πες και στη γνώμη. Η ιστορία της ζωής μας. Λοιπόν, είναι να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Χριστοφοράκη. Είναι να μιλήσουμε μαζί με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει έτσι να δίδονται διάφορες νεότερες ειδήσεις που αφορούν σε οικονομικές απαλλαγές, σε διευκολύνσεις. Και επειδή σημειακά είδαμε δύο εξ αυτών που έχουν ιδιαίτερη αξία για ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού αυτής της χώρας, που αντιμετωπίζει ζητήματα με τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο ελληνικό κράτος. Από τη μία ακούσαμε για αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, τι πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι εκείνοι οι οποίοι οφείλουν σε δημόσια και ιδιωτικά, έχουν δημόσιες και ιδιωτικές οφειλές, εάν τους έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί, μέχρι τώρα υπήρχε ένα επιτρεπόμενο όριο που δεν τα πείραζε κανένας, δεν τα ακούμπαγε κανένας, μέχρι τα 1.200 ευρώ. Ο κύριος Περακάκης μίλησε πριν από λίγες ημέρες για μια αύξηση αυτού του ορίου. Θα μας το πει τώρα και ο Χριστοφοράκης γιατί όριο μιλάμε και πότε μπαίνει σε εφαρμογή και να δούμε και το ζήτημα των δόσεων οι οποίες ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για όσους έχουν οφειλές. Καλημέρα, κύριε Χριστοφοράκη.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και πάμε λίγο να δούμε καταρχήν τι είναι αυτό το, η αύξηση του ακατάσχετου που ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολύ καιρό και από επιμελητήρια και από, τον, από την Ομοσπονδία σας και εδώ από την Κρήτη είχαν ακουστεί τέτοιες φωνές. Από τα 1200 καταρχήν πού πάει?
2: Πάει στα 1600 ευρώ, βέβαια δεν ικανοποιήθηκε ακριβώς το ζητούμενο το δικό μας, έτσι.
0: Το ζητούμενο το δικό σας ποιο ήταν που έμπαινε?
2: Το ζητούμενο το δικό μας είναι η θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού να συνδεθεί είτε με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού είτε με τον πληθωρισμό, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά νομοθετική διάταξη που θα προσαυξάνει το ποσό του ακατάσχετου αυτολογαριασμού. Και αυτό, όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε, έχει να κάνει με, την, με τις αλλαγές που έχουμε στο κόστος ζωής, στην καθημερινότητα.
0: Το πληθωρισμό τον ίδιο δηλαδή, συνάρτηση του πληθωρισμού. Άρα το 1600 ας πούμε τώρα που καίγεται το σύμπαν,
2: καταρχήν,
0: θα έπρεπε να ήταν πόσο ιδανικά, 1802?
2: Καταρχήν να πούμε ότι το κρίνουμε θετικά, μιας και είναι...
0: Πήρε τέσσερα χρόνια να ξεκολλήσει η βελόνα, ναι.
2: Ακριβώς, πήρε τέσσερα χρόνια μέχρι να ανέβει παραπάνω. Στα τέσσερα χρόνια οι πληθωριστικές τάσεις, αν τις πάρουμε χρηστικά, είναι πολύ μεγαλύτερο το 1600. Όμως δεν γίνεται κάθε φορά να απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία. Εφόσον έχουμε περάσει πλέον σε συνθήκες που υπάρχει πληθωρισμός, που υπάρχουν αυξήσεις του κατώτατου μισθού, θα πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο να δημιουργηθεί με ένα μόνιμο μηχανισμό, ούτως ώστε είναι ο πληθωρισμός έκθεση το 5%, 5% αύξηση παράλληλα το κατάσχετο του λογαριασμού, μια και είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με την εφηβείας των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Πέρα από αυτό όμως, και επειδή εχθές είχαμε και μια επιτροπή γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε το εξής πράγμα. Ότι επίσης εμείς ζητάμε αυτή η αύξηση του ακατάσχετου του λογαριασμού να είναι οριζόντια και να αφορά όλων των ειδών της οφειλές, κάτι που δεν διαφαίνεται.
0: Α. Μισό, δηλαδή τι θα είναι, μία ταχύτητα κατάσχετο η αύξηση?
2: Θα είναι ακατάσχετο όπως είναι γραμμένη, η διάταξη και θα απαιτηθεί σίγουρα ερμηνευτική εγκύκλειες.
0: Ένα πράγμα και... λένε, 15 ερμηνείες θέλουν. Ναι, τι έχουν γράψει?
2: Έχουμε, για να καταλάβετε, υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις από τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις που αφορούν τις οφειλές και τις κατασχέσεις μεταξύ, που αφορούν μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και τραπεζών, διαφορετικές διατάξεις όσον αφορούν το δημόσιο, διαφορετικές διατάξεις ανάλογα την πηγή που προέρχονται.
0: Αν είναι δημόσιο χρέος, ιδιωτικό χρέος.
2: Όχι, όχι, ακόμα και από την πηγή. Ακόμα και από
0: την τράπεζα, ας πούμε, αν είναι χρέος ή αν είναι από την εφορία.
2: Αν είναι μισθός, σύνταξη. Αν είναι νίκιο, αν είναι οτιδήποτε.
0: Για τους μισθούς
2: της συντάξης όπως είναι γραμμένο αυτή τη στιγμή, στο άκρο του νόμου, θα το δούμε βέβαια στην τελική του μορφή αφού περάσει τη διαβούλευση της Βούλης, δεν ξεκαθαρίζει αν το όριο είναι 1000 ή πάει σε 1600 ευρώ.
0: Δεν θα έπρεπε να ήταν οριζόντιο?
2: Αυτό ακριβώς ζητήσαμε εμείς εχθές.
0: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Βλέπεις ένα πράγμα και δεν μπορείς να καταλάβεις. Πρέπει να ρωτάς από κάτω τι κρύβεται.
2: Μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι οριζόντιο.
0: Αλλά δεν το ξέρετε τώρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν γράφετε στη διάταξη να τελειώσει η ιστορία για να μην
0: χρειάζεται. Έτσι, για να ασχολούμαστε. Τι θα κάνουμε στο καλοκαίρι, θα βαριόμαστε, κύριε Χριστοφοράκη, και εσείς και εμείς.
2: Δεν είναι όμως. Υπάρχει ένας κόσμος που.
0: Κρέμεται από αυτό.
2: Ανησυχεί γύρω από αυτό. Κρέμεται από αυτό που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δηλαδή ένας μισθωτός που είχε τα προηγούμενα χρόνια δυσκολίες στο να αποπληρώσει τις οφειλές του και έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του. Έχει φτάσει να παίρνει 1400 ευρώ. Ποιο ισχύει, το 1600 ή το 1000? Έχει τεράστια διαφορά. Αυτό.
0: Άρα μην το δέσουμε. Έχει ακόμα δρόμο μέχρι να μου το πείτε ξεκάθαρα.
2: Εσύ με ξέρετε, μιλάμε χρόνια το... ότι εγώ εάν δεν δω...
0: Πρέπει να σας αλλάξω και φωτογραφία, σας έχω εδώ με τα μπουφάν. Θα σας βάλω μια καλοκαιρινή εμφύεση. Στο live streaming θέλω να πω. Ναι, τώρα που τη βλέπω τη φωτό, να σας βάλω το πιο ευχάριστο. Άρα αυτό ναι μεν, αλλά περιμένετε να δούμε αν θα είναι 1600 οριζόντια ή θα έχουμε διακυμάνσεις και διαβαθμίσεις.
2: Θεωρώ ότι στο τέλος, επαναλαμβάνω, για να μην φέρουμε κάποια ανησυχία στον κόσμο.
0: Ναι, καλά, εμείς την έχουμε τους
2: οριζόντια. Όπως είναι γραμμένο αυτή τη στιγμή, δεν είναι οριζόντια και θα απαιτεί υπουργική απόφαση.
0: Μάλιστα. Δύο. Υπουργική απόφαση. Αυτό αν θα μπει σε εφαρμογή, πότε μπαίνει σε εφαρμογή?
2: Πρέπει καταρχήν να ψηφιστεί και να βγει εφαρμοστική υπουργική απόφαση. Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο που με την ψήφιση του άμεσα θα βγει η υπουργική απόφαση. Έχει μπει ήδη στη δημοσία διαβούλευση, άρα λοιπόν προχωράμε να ψηφιστεί. Μέσα στον Ιούνιο θα μπει σε εφαρμογή.
0: Και να δούμε, να μας πείτε όταν θα ξαναμιλήσουμε και αν πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι. Δηλαδή πάμε στην τράπεζα, το λέμε, γίνεται αυτόματα, πρέπει να γίνουν
2: διαδικασίες. Όχι, εφόσον θεσπιστεί το 1600 ευρώ και ιδιαίτερα μην είναι οριζόντιο αυτό, είναι νόμος του κράτους. Οι τράπεζες πλέον αλλάζουν το όριο, να το πω έτσι, των συναλλαγών από το 1250, που αυτό τελικά με αποφάσεις έγινε οριζόντιο, με αποφάσεις, στο 1600. Και δεν χρειάζεται καμία κοίηση από πολίτη ο οποίος χρησιμοποιεί τον ακατάσχετο λογαριασμό. Να τονίσουμε εδώ ότι πρόκειται για ένα ακατάσχετο λογαριασμό ανά αφημί πολίτη.
0: Και όχι ένα τράπεζα.
2: Ακριβώς. Εφόσον είναι ο λογαριασμός κοινός, το όριο του ακατάσχετου αφορά το κάθε αφημί χωριστά, αν είναι και τα δύο κατεστημένα. Στην περίπτωση που είναι το ένα κατεστημένο και το άλλο κατάστητο, θεωρείται ότι το 50% του λογαριασμού αφορά τον ένα και το 50% του υπολείπτου λογαριασμού και το άλλο 50% τον άλλο. Άρα λοιπόν έχει τις ιδιαιτερότητες, όμως ο κόσμος που είχε την ατυχία να εμπλακεί σε αυτό το ξέρει πως διαχειρίζεται όλο αυτό. Δηλαδή σε μια περίπτωση πρέπει μια κατάσταση 2.500 ευρώ και είναι κατεστημένο το ένα αφημί, 1.600 τα 1.250 που ενός αφημίδι πάνε με τη μέθοδο του ακατάσχετου, ενώ το άλλο αφημί μπορεί να λάβει ό,τι πόσο και να είναι. Στην περίπτωση που είναι 4.000 ευρώ, γιατί ήταν ατυχία στο παράδειγμα που έφερα, τα 1.600 μπορεί να λάβει ο έχουν δηλώσει ακατάσχετο αυτό το λογαριασμό, τις 2.000 αυτός που δεν έχει κατάσχεση και τα 400 ευρώ θα πάνε στο φορέα που έχει ασκήσει τα αναγκαστικά μέτρα εισπράξης.
0: Μάλιστα. Γρήγορα να δούμε και τις 72 ή 74.
2: 72 είναι οι δόσεις.
0: Ναι.
2: 72 είναι οι δόσεις και αυτές είναι στη δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστούν το επόμενο διάστημα. Εδώ όμως έχει πολλές ιδιαιτερότητες που δεν ξέρω κατά πόσο θα την κάνουν θελκτική καταρχήν και πόσο μεγάλη περίμετρο δικαιούχων θα έχει. Να εξηγήσω τι εννοώ. Οι 72 δόσεις αφορούν οφειλές που έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμιας έως 31/12/23. Για οφειλές που γεννήθηκαν μετά και έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμιας θα πρέπει ο οφειλέτης να κάνει ρύθμιση νέα στις 12/24 δόσεις. Και προφανώς οτιδήποτε νέα υποχρέωση γεννάται θα πρέπει να εξοφλείται εμπρόθεσμα, διαφορετικά έχουμε απένταξη και από τις δύο ρυθμίσεις που ανέφερα πριν.
0: Χριστός γεννάται σήμερα, το ίδιο ακούω.
2: Ενώ έχουμε και ένα επιτόκιο για να βάλω και το κερασάκι στην τούρτα.
0: Βάλτε και ένα κερασάκι.
2: 5,85%.
0: Όνειρο, πολύ ωραίο. Έτσι, ανταγωνιστικό.
2: Όσοι καταφέρουν
0: επιβιώσουν.
2: Με όλες τις προϋποθέσεις.
0: Όσοι ανθέξουν, που έλεγε και ο Χατζηδάκης, ο Μάνος. Ναι.
2: Που είπα πριν, να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση και εφόσον εξοφλήσουν το 25% της οφειλής τους, έχουν άρση των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης που τυπών έχουν ασκηθεί. Δηλαδή το κατασχέσω, να το πω απλά.
0: Στις 72 δόσεις λέμε τώρα αυτά τα πράγματα.
2: Στις 72 δόσεις.
0: Ναι.
2: Είναι όμως σωρευτικά όλα τα κριτήρια που είπα πριν, έτσι. Θα πρέπει να είναι στις 72 δόσεις οι οφειλές μέχρι 31/12/23 με πληρωμένο το 25%.
0: Ωραίος. Άμα είχαν να πληρώσουν το 25%, γιατί να ήταν 72 δόσεις, κύριε Χριστοφοράκη?
2: Τι να σας πω.
0: Ναι, εσείς θα μου πείτε.
2: Σε μια οπτική 10.000 ευρώ, αν ο άνθρωπος είχε να δώσει 2.500 ευρώ.
0: Θα πλήρωνε και τη δόση. Σε ποια ρύθμιση είχε κάνει πριν.
2: Μα θα είχε μπει ήδη σε 12 ρύθμιση και θα το είχε εξοφλήσει.
0: Ναι. Τι άλλη προϋπόθεση έχει, να είσαι 1.64 με λαμψό.
2: Καλώς
0: σχηματισμένος, γυμνασμένος.
2: Τις υπόλοιπες οφειλές να ρυθμιστούν σε 12 δόσεις και από το σημείο που ανακοινώθηκε και μετά, οποιαδήποτε 21 Απριλίου, νομίζω ανακοινώθηκε 22, οι υπόλοιπες οφειλές που γεννούνται θα πρέπει να εξοφλούνται εμπρόθεσμα, γιατί διαφορετικά έχουμε απένταξη από τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολλές προϋποθέσεις.
0: Ναι.
2: Η δικιά μας πρόταση είναι μια οριζόντια ρύθμιση. Επίσης, να πω και κάτι άλλο.
0: Που και μια διαγραφή και των επιτοκίων. Τι γίνεται τώρα εκεί? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ξεκινάει με 10.000 και φτάνει στα 100.
2: Όχι, και κάτι επιπλέον. Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση
0: προηγούμενη και τη χάσανε.
2: Όχι, και είναι ακόμα ενεργή η ρύθμιση με κάποιο τρόπο.
0: Α.
2: Δεν τους δίνει το δικαίωμα να ενταχθεί.
0: Ναι, σου λέει, εσύ είσαι σε αυτή τη ρύθμιση. Να έρθει ένας άλλος που δεν έχει έρθει σε καμία ρύθμιση. Σοβαρά πράγματα.
2: Να κάνει μεταφορά στην νέα ρύθμιση. Εμείς προτείνουμε λοιπόν πέρα
0: της πλάκας.
2: Της όποιας διαγραφής επιτοκίων προς αυξήσεων, ιδιαίτερα προς τίμων, τα οποία είναι ο ορισμός της μη αναλογικότητας. Με βάση τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας και όποιος έχει επιχείρηση και είχε την ατυχία να ελεγχθεί από φορολογικές αρχές, θα δει ότι αν ο κύριος φόρος που προκύπτει από τον έλεγχο είναι 50, τα πρόστιμα είναι 25 και οι προσαυξήσεις άλλα 25 και διπλασιάζεται ουσιαστικά το ποσό, εκεί θα έπρεπε να υπάρξει μια πρόβλεψη στα πρότυπα της ρύθμισης του 2015.
0: Που υπήρχε τότε, αλλά δεν υιοθετήθηκε σε αυτήν εδώ.
2: Όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν αυτό είναι δύσκολο και απαιτεί πολιτικές αποφάσεις πιο βαριές, πιο ισχυρές, θα πρέπει οι οφειλές, η πρότασή μας είναι πολύ συγκεκριμένη, οι οφειλές που είχαν καταστήληξη πρόθεσμη, είχαν ή δεν είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση μέχρι και την ημερομηνία που ανακοινώθηκε η ρύθμιση των 72 δόσεων, να ενταχθούν όλες σε αυτήν τη ρύθμιση οριζόντια, ως προφανώς κάνουν αίτηση να μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση αυτή οριζόντια, και πέρα από αυτό το πλαφόν του 25% θεωρούμε ότι δεν δίνει ουσιαστικό
0: κίνητρο. Βέβαια.
2: Δεν δίνει ουσιαστική ελάχιστη.
0: Και δεν είναι όλοι και με 10.000 χρέη. Έτσι. Είναι 50, 150. Αυτά, αν κάποιο θέλει να τα ρυθμίσει και να βάλει τη ζωή του σε μια τάξη, θα πρέπει να έχει, ας πούμε, 40.000 στην άκρη για να τα δώσει. Άμα τα έχει.
2: Και προτείναμε.
0: Δεν θα έχει και χρέη, μάλλον.
2: Ό,τι ισχύει και στις ρυθμίσεις του ΚΑΟ, δηλαδή εντάσσεται στη ρύθμιση. Με το που εντάσσεται στη ρύθμιση και πληρώνει την πρώτη δόση, έχουμε άριστον αναγκαστικό μέτρο.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Και εφόσον δεν καταφέρεις να την τηρείς, ας επανέλθεις στα αναγκαστικά μέτρα ύφεσης, ούτως ή άλλως όλα αυτά αυτοματοποιημένα γίνονται, ψηφιοποίηση ευαγγελιζόμαστε, δεν έχουμε λόγο να καταναλώνουμε ανθρώπινους πόρους γύρω από όλα αυτά, μπορούν να γίνουν εύκολα πλέον. Και μην ξεχνάμε ότι έχει ανακοινωθεί πάρα πολύ καιρό τώρα το προφίλ αυτό, ότι η νέα πλατφόρμα, ο ΙΕΙΣΠΡΑΞΙΣ, σε πάση περιπτώσει, από την ΑΔΕ, που ελέγχει όλο το οικονομικό προφίλ του οφειλέτη, και με βάση αυτό θα μπορούσε να στηθεί η ρύθμιση. Οι οφειλές που δυνητικά θέλουν να εντάξουν σε αυτή τη ρύθμιση είναι οφειλές έως 10.000 ευρώ, μιας και έχει διαπιστωθεί ότι αφορούν πολύ μεγάλο ποσοστό σε αριθμό οφειλετών που δεν μπορούν να εξοφλήσουν
0: ούτε τα 10.000, ρε.
2: Τα 10.000,
0: μάλιστα.
2: Ούτε στις 24 δόσεις.
0: Ούτε σε, και περιμένουμε τώρα, δηλαδή όταν κάποιος δεν μπορεί να ρυθμίσει 20.000, 10.000 ευρώ σε 24 δόσεις, τι λέμε τώρα, κύριε Στοφαρά, και άνω τελεία, να συνεχίσουμε την κουβέντα εδώ τις επόμενες μέρες, γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία και νιώθω ότι σας θέλω στο στούντιο, αν θέλετε κι εσείς, και χωρίς τον μπουφάν της φωτογραφίας, τώρα που κάνει ζέστη.
2: Βγάλουμε μια νέα καλοκαιρινή.
0: Να βγάλουμε μια καινούργια ωραία φωτογραφία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το

0: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Θα ταξιδεύεις, λέει, μαζί της με ένα κατάλευκο του Παπαγιάννη. Θα σκίζει τη θάλασσα κατάφορο τη νύχτα. Είσαι εντυμένος με ένα άσπρο σμόκι, εκείνη μια έξωμη τουαλέτα, και με τη σφίγγεις να αγκαλιάσω χορεύοντας τα σταλόνια της πρώτης θέσης. Μεθυσμένος από έρωτα, από μουσική.

0: 42 λεπτά μετά τις 9 και πάμε για το τελευταίο ημίωρο αυτής της συζήτησης που ξεκίνησε από τις 8 το πρωί και διάλεξα να το κλείσουμε αλλιώς σήμερα το πρωινό, να μιλήσουμε δηλαδή με έναν άνθρωπο ο οποίος τον είδαμε και ξεχώρισε κιόλας μέσα από την επιλογή του να συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό από τους πιο γνωστούς και τους πιο αξιοκρατικούς, θα πω εγώ στην άμα, και αναφέρομαι στον διαγωνισμό MasterChef, ο οποίος μεταδίδει και τηλεοπτικά. Ένα νέο παιδί το οποίο γνώρισα και μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει στο Ηράκλειο τις τελευταίες μόλις ημέρες και εβδομάδες, ένα καταπληκτικό χώρο με καταπληκτική κουζίνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να του πούμε μια καλημέρα. Παντελής Κουτράκης, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αλήθεια, σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ.
0: Και εγώ, για να τα πούμε λίγο.
1: Εννοείται,
0: να δούμε.
1: Εννοείται.
0: Τον Παντελή το συναντάμε και στο Instagram, εκεί που κάνει και πάρα πολύ ωραία βίντεο.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και από εκεί πληροφορήθηκα ότι πήρες μία απόφαση στο Ηράκλειο να πάρεις τα επιχειρηματικά σου ρίσκα.
1: Εννοείται.
0: Διότι το πόσο πολύ αγαπάς την κουζίνα και συγκεκριμένη κουζίνα, νομίζω ότι αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αλλά πάμε λίγο πίσω να τα δούμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησαν, Παντελή. Πώς ξεκίνησαν, Παντελή.
1: Όλα ξεκίνησαν σε μικρή ηλικία, μόλις τελείωσα και το λύκειο, έτσι, που ασχολήθηκα λίγο με τη μαγειρική παραπάνω, γιατί έκανα και διατροφή για τον εαυτό μου. Οπότε εκεί μπήκα λίγο στο μαγειρικό κομμάτι και αγάπησα τη μαγειρική. Έτσι και έβαλα μια σχολή, ασχολήθηκα με το επάγγελμα και μπήκε σιγά σιγά στην καρδιά μου παραπάνω. Μέρα με τη μέρα, χρόνια με τα χρόνια, το αγάπησα και αυτό τώρα προσπαθώ και βγαίνει και στα πιάτα μου και πάνω απ' όλα. Και αυτό που έκανα τώρα.
0: Ξεκινάει δηλαδή από μια προσωπική ανάγκη να προσέχω τι τρώω, να διαλέγω την τροφή μου, μπαίνοντας σε μια διαφορετική αντίληψη και φιλοσοφία για το πώς προστατεύεις και την υγεία σου και όχι μόνο την εικόνα σου.
1: Εννοείται.
0: Και από εκεί λες, εμένα αυτό μου αρέσει που το κάνω.
1: Εννοείται και μ' αρέσει.

0: Και σ' άρεσε πολύ.
1: Πολύ, ναι. Μ' άρεσε που πειραματιζόμουν, που έφερνα διάφορες γεύσεις στο πιάτο μου, που έτρωγα εγώ ίδιος και έτσι μ' άρεσε να το βγάζω και στον κόσμο, οπότε το προχώρησα και έβαλα και τη σχολή και πήγα παρακάτω.
0: Και εντρυφώντας και σε μία κουζίνα ανάμεσα στις άλλες, γιατί νομίζω ότι μονομερός δεν αναπτύσσεται κανείς, αλλά εκεί φαίνεται ότι έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη και μια τάση και να πειραματίζεσαι.
1: Εννοείται.
0: Αλλά και να παρακολουθείς τις εξελίξεις και αναφέρομαι σε μια κουζίνα που έρχεται από την Ασία.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί ποιος είναι ο δόκιμος όρος, δηλαδή λέμε η ιαπωνική κουζίνα, έχετε κάποιο επαγγελματικό όρο που βάζετε σε αυτό το πλαίσιο?
1: Εντάξει, γενικά η Ασία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, από εκεί πέρα έχω επιλέξει λίγο το κεφάλαιο της Ιαπωνίας, έτσι, γιατί το έχω αγαπήσει, έχω δουλέψει πολύ αυτή την κουζίνα δίπλα σε μεγάλους σεφ. Οπότε από εκεί μου ήρθε αυτή η αγάπη, λίγο παραπάνω με την Ιαπωνία, και έτσι μου ήρθε και η σκέψη για το εστιατόριό μου, για το Ηράκλειο.
0: Πριν το εστιατόριο όμως, νοσολαβεί μια άλλη απόφαση. Μια απόφαση να δηλώσεις συμμετοχή και να πάρεις μέρος σε ένα τηλεοπτικό, εγώ δεν μ' άρεσε να το λέω reality, διότι οι συντελεστές του δεν το έχουν reality. Κατά καιρούς υπήρχαν κάτι τζερζερίσματα,
1: αλλά
0: περισσότερο πια δείχνει την τάση και την εξέλιξη της κουζίνας και όχι μόνο της μαγειρικής σε όλα τα πεδία και τα πλαίσια και αναδεικνύει και περσόνες στο χώρο σας που είναι κορυφαίες, δηλαδή οι άνθρωποι που περνάτε από εκεί και όλα όσα μαθαίνετε και η ανταλλαγή απόψεων που έχετε και αυτά που θα σας πούν και οι τρεις εξαιρετικοί που το παρουσιάζουν διαμορφώνουν μετά ένα άλλο χαρακτήρα και έναν άλλο άνθρωπο. Ισχύει?
1: Πολύ βασικό. Ισχύει, φυσικά και ισχύει, Αντιγόνη. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο μάθημα που πήρα από όλο αυτό, έτσι. Είναι μια μαγειρική εκπομπή, η οποία και μου έδωσε πάρα πολλά, αλλά και έδωσα, πιστεύω, γιατί από εκεί με γνώρισε και όλος ο κόσμος, ήμουν δίπλα σε όλο το κοινό. Μ' άρεσε, ήταν κάτι που το έκανα και όντως μου έχει μείνει και θα μου μείνει για όλη τη ζωή, γιατί έχω αναμνήσεις να θυμάμαι από αυτό πολύ καλές. Και όλο αυτό πήγε πολύ καλά, κράτησα τα θετικά, προχώρησα.
0: Όταν έκανες το αίτημα, περίμενες ότι θα σε πάρουν? Εσύ το έκανες καταρχήν το αίτημα ή το έκανε κάποιος άλλος?
1: Κοίτα, είναι το γνωστό που λένε όλοι πως άλλος μου το έκανε.
0: Ο άλλος το έκανε.
1: Ναι, αλλά αλήθεια μου το έκανε ο αδερφός μου. Ήθελα πολύ να πάω. Πάντα δεν ξέρω γιατί φοβόμουν. Σε εισαγωγικά, εντάξει, δεν το είχα κάνει. Γιατί πάντα δούλευα σεζόν, έτρεχα. Και το έκανε ο αδερφός μου. Μια μέρα λοιπόν με πήρανε, δεν το περίμενα. Και έτσι προχωρήσαμε και είπα ναι και το έτρεξα κατευθείαν στην Αθήνα να τα προχωρήσουμε όλα τα διαδικαστικά και να κάνω ένα από τα όνειρά μου πραγματικότητα. Γιατί ήταν όνειρο, το ήθελα πολύ.
0: Και να πούμε ότι έφτασες πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή σχεδόν οι περισσότεροι πιστεύαμε όταν το παρακολουθούσαμε ότι θα έφτανες και. Αλλά δεν έχει σημασία αν φτάνεις στο τέλος ή λίγο πριν το τέλος. Αλλά όλη εκείνη η εμπειρία που αποκόμισες και βεβαίως και το γεγονός ότι πλέον μπαίνεις σε μια συζήτηση η οποία αποκτά ένα ευρύτερο χαρακτήρα. Ανάμεσα στους υπόλοιπους οι οποίοι διακρίνονται.
1: Έτσι, ναι.
0: Πηγαίνεις στο MasterChef και έχεις ήδη οικογένεια, έχεις ένα γιο.
1: Έτσι, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο η αλήθεια.
0: Ήταν δύσκολο.
1: Είναι. Πολύ δύσκολο, ναι. Πολύ δύσκολο γιατί ήμουν μακριά του. Ήμουν εκεί για ένα σκοπό και για το στόχο που είχα βάλει. Οπότε είχα αφήσει πίσω έτσι, το παιδί μου που ήταν τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Αλλά όλα τα έκανα για αυτόν τον λόγο. Για το
0: είχες πει κιόλας, νομίζω, τότε. Στο σποτάκι,
1: ναι,
0: που είχες κάνει.
1: Το είχα πει, ναι. Εννοείται.
0: Ότι εγώ έρχομαι εδώ γι' αυτό, ναι, και ότι θέλω να προχωρήσω μετά και να επενδύσω.
1: Εννοείται.
0: Εύκολο είναι, μωρέ, να μπαίνεις όλη αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο της τηλεοπτικής εκπομπής, αλλά του να παλέψεις για να διεκδικήσεις το δικό σου χώρο και το δικό σου πεδίο σε ένα χώρο, όπως αυτό της κουζίνας, που έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητικός. Και πάρα πολύ ανταγωνιστικός.
1: Πολύ, δηλαδή,
0: νομίζω ότι είσαστε από τους ανταγωνιστικότερους χώρους πλέον.
1: Πλέον έχει γίνει κιόλας ο ανταγωνιστικότερος χώρος. Η μαγειρική και οι κουζίνες έχουν υψηλές απαιτήσεις και είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και δύσκολο άμα το αγαπάς και το θέλεις, έτσι. Βάζεις όνειρα, τα πραγματοποιείς σιγά σιγά, υπομονή και επιμονή θέλει και όλα έρχονται.
0: Μέχρι να φτάσεις να βάλεις το κλειδί σε ένα δικό σου μαγαζί, μια δική σου επιχείρηση, που νομίζω ότι δεν έχουν όλοι και όλοι αυτή τη δυνατότητα και το προνόμιο, θα πω εγώ.
1: Πολύ
0: γιατί
1: σωστά.
0: Είναι ένα μεγάλο ρίσκο το οποίο αναλαμβάνεις. Και να λειτουργήσεις επιχειρηματικά ελληνική πραγματικότητα, αλλά και να είναι αποδεκτό αυτό το οποίο εσύ προτείνεις. Περνάτε και από διάφορα στάδια δοκιμασιών.
1: Εννοείται.
0: Που δεν είναι reality, αλλά μοιάζει με reality. Είναι σκληρή η δική σας καθημερινότητα. Έλεγες λίγο πριν, δούλευα σεζόν.
1: Δούλευα, ναι. Ήμουν εξαιρετική του σεφ σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι πολύ δύσκολο. Οι ώρες που περνάμε στην κουζίνα είναι δύσκολες, αλλά καμιά φορά με το αγαπάς έτσι δεν το σκέφτεσαι και περνάει η ώρα πολύ γρήγορα. Και αυτό που προσπαθώ να μεταδώσω και, και στην ομάδα μου, στους μαγειρές μου, ώσπου να περνάμε όμορφα και να αλλάξει λίγο, εντάξει, και η κουζίνα που είμαστε εκεί με το ζόρι, κοιτάμε το ρολόι μας να φύγουμε, να περνάμε ώρα ωραία και περνάει πολύ ευχαριστά.
0: Να είναι δημιουργικό.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Αυτό θα ήταν και ένα δικό σου μήνυμα στα παιδιά εκείνα που τώρα, γιατί είναι ένα επάγγελμα καταρχήν, που είναι και καλοπληρωμένο.
1: Εννοείται.
0: Και με δυσκολία σας βρίσκουν κιόλας εκείνοι οι οποίοι αναζητούν προσωπικό. Δηλαδή δεν υπάρχει πληθώρα στην αγορά ανθρώπων που επαγγελματικά μπορούν να ασχοληθούν με την κουζίνα.
1: Εννοείται, ναι. Πλέον υπάρχει αυτό, δυστυχώς δεν υπάρχει έτσι ο πληθυσμός και το προσωπικό που αναζητάμε. Αλλά εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι στην ευχάριστη θέση να σου πω, Αντιγόνη, ότι έχω προσωπικό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και μου στέλνουν μηνύματα να δουλέψουν μαζί μου, να μπουν στην ομάδα. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ βασικό.
0: Κάτι βλέπουν γενικά.
1: Βλέπουν, ναι. Πάνω απ' όλα πιστεύω ο χαρακτήρας, όπως και το παιχνίδι και το MasterChef, αυτό που μου έδωσε ήταν πάνω απ' όλα να αναγνωρίσουν τον χαρακτήρα μου πέρα από τη μαγειρική και να με αγαπήσει και το κοινό, αλλά και όλος ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι,
1: πολύ
0: γιατί,
1: βασικό.
0: Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε, παρερμηνεύθηκε ότι το να ηγείσαι μέσα σε μια κουζίνα ή να ανοίγεις δρόμους μέσα σε μια κουζίνα πρέπει να, αναγκαστικά να πετάς και κατσαρόλες απέναντι.
1: Ναι, ναι, απέναντι. Όχι, δεν είναι.
0: Είναι τελείως παρεξηγημένο.
1: Δεν είναι, είναι τελείως παρεξηγημένο και εγώ ποτέ δεν το θέλω αυτό, έτσι. Το λες με ωραίο τρόπο, ότι και αν είναι αυτό, σιγά σιγά όλα φτιάχνουν. Ναι.
0: Mm. Μετά το MasterChef, φαντάζομαι ότι ξεκινούν και μια σειρά από προτάσεις.
1: Εννοείται.
0: Τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσεις και να σκεφτείς σοβαρά.
1: Εννοείται.
0: Υπήρξαν κάποιες που σου δελέασαν πολύ, Μπαντελή, και που ενδεχομένως έβαλαν και σε ένα δίλημα. Γιατί μπορεί να ήταν στο εξωτερικό, για παράδειγμα, ή οπουδήποτε αλλού, έτσι ώστε να πάρεις σωστές αποφάσεις.
1: Σίγουρα μετά το παιχνίδι μου έδωσε μεγάλο boost και μεγάλη, έτσι, μεγάλη αναγνωρισιμότητα, γιατί βρέθηκα σε έναν άλλο κόσμο τον οποίο μου ερχόντουσαν έτσι προτάσεις, ήταν πολύ βασικό. Και όλα ξεκινάνε λοιπόν μετά το παιχνίδι, οπότε πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, να διαλέξουμε και να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και να προχωρήσουμε ανάλογα. Οπότε ήταν μεγάλο το κεφάλαιο, τα έβαλα, τα σύγκρινα, είδα τι είναι καλύτερο για τον Παντελή, τι πρέπει να κάνω. Είχα πέσει σε πολλές σκέψεις και το προχώρησα όλα πολύ όμορφα. Έτρεξα με τα δικά μου μαγειρικά βίντεο, κάποια consulting που έκανα, ασχολήθηκα με private chef σε βίλες, γιατί και αυτό ήταν ένα πολύ όμορφο...
0: Και μεγάλο
1: πολύ
0: κεφάλαιο.
1: Όμορφη, ναι, ναι, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί το άρχισα πέρυσι με 2-3 επιχειρήσεις και φέτος έχω καταφέρει και έχω και στο private chef μεγάλη απήχηση και πάει πολύ καλά γι' αυτό.
0: Και που έχει να κάνει πια με υπηρεσίες οι οποίες δίδονται κατόπιν αιτήματος σε ανθρώπους οι οποίοι και έχουν την οικονομική δυνατότητα και μπορούν να παραγγείλουν γεύσεις και κουζίνες οι οποίες μπορεί να είναι και τοπικές,
1: έτσι, ναι.
0: Ή να είναι άλλου χαρακτήρα, εννοείται, να έχουν διάφορες προελεύσεις.
1: Εσύ όμως
0: μετά από όλα αυτά, γιατί σε παρακολουθώ στο Instagram και αλήθεια λέω ότι απολαμβάνω τα βίντεο σου και είναι καλοδουλεμένα. Για όσους θέλουν να το κάνουν, Παντελίσκου, θα σας αυξήσω και τον αριθμό των followers, αλλά αυτό θες.
1: Ευχαριστώ
0: να διαδράσεις.
1: Εννοείται.
0: Αποφασίζεις να βάλεις το κλειδί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, σε ένα χώρο που είναι εξαιρετικός.
1: Εννοείται.
0: Για όλο το χρόνο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησες.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Πριν από δύο εβδομάδες.
1: Δύο εβδομάδες, ναι, πάνε τώρα. Χθες κλείσαμε δύο εβδομάδες για την ακρίβεια. Ήταν μια απόφαση δύσκολη, ναι, ντε, αλλά την ήθελα. Ήθελα να κάνω άλλο ένα όνειρό μου πραγματικότητα, πέρα από όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχω περάσει, και να είμαι στο Ηράκλειο, σε αυτόν τον όμορφο χώρο, όπως είπες και εσύ, Αντιγόνη. Τον έψαχνα καιρό αυτόν τον χώρο, τον βρήκα.
0: Ήθελες να σου κάνει κλικ.
1: Ήθελα.
0: Να ταιριάζει,
1: ναι,
0: και με
1: ήθελα
0: τη φιλοσοφία,
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: κουζίνας.
1: Ναι, ήθελα. Γιατί δύο κουζίνες αγαπάω, την κριτική και την ιαπωνική, λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Οπότε μόλις είδα αυτόν τον χώρο, λέω, εδώ πρέπει να μπει καθαρά ιαπωνικό εστιατόριο. Και το σκέφτηκα τα πάντα. Με βοηθήσαν βέβαια και ο καθένας το είδος του, έτσι. Αλλά σκέφτηκα την κάθε λεπτομέρεια, από τα πιάτα, τα κουβέρα, το design, όλα, ώσπου να...
0: Να παντρεύονται, να δένουν.
1: Ναι, ναι, να δένονται και λες και να μην είσαι στο Ηράκλειο. Να ζεις μια ωραία εμπειρία.
0: Γιατί
1: όλο μαζί.
0: Είδες πως σαν να μην είσαι στο Ηράκλειο, που θα έπρεπε όμως να ήταν ένας γαστρονομικός προορισμός,
1: ναι, ναι.
0: Ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Τι συμβαίνει με το Ηράκλειο και δεν τα καταφέρουμε και λέμε τρώω καλύτερα, ας πούμε? Όχι ότι δεν υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις και εξαιρετικά μαγαζιά και εξαιρετικοί εκλεκτοί σου συνάδελφοι.
1: Εννοείται.
0: Αλλά θα περιμέναμε, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να είχε γίνει και μια Μητρόπολη της γαστρονομίας, για παράδειγμα,
1: εννοείται,
0: σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο.
1: Εννοείται, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά προσπαθούμε. Έτσι. Είμαστε μια περιοχή πολύ όμορφη. Είμαστε
0: οπότε
1: μια πόλη...
0: τα σπουδαίνουν μπροστά.
1: Οπότε ναι, τα σπουδαίνουν
0: ίσως,
1: μπροστά
0: ίσως και
1: έρχονται.
0: Η επόμενη ναι. γενιά να μπείτε και πιο δυναμικά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Κριτική έτσι. Και Ιαπωνέζικη κουζίνα μπορούν να παντρευτούν. Δηλαδή, έχεις κάνει τέτοιους πειραματισμούς.
1: Εντάξει.
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολο είναι. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο. Γενικά δεν μου αρέσει να παντρεύω πολύ πράγματα. Μ' αρέσει να ακολουθώ την κάθε κουζίνα όπως πρέπει. Απλά εντάξει, οι Ιαπωνικοί δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε διάφορα προϊόντα που θέλουμε από την Ιαπωνία ή εκλεκτά προϊόντα. Οπότε λίγο προσαρμοζόμαστε στα τοπικά προϊόντα. Έτσι είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Και φτιάχνεις πιάτα τα οποία είναι και δικές σου εμπνεύσεις, ναι, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, ναι. Όλα τα πιάτα είναι δικές μου εμπνεύσεις. Παντού έχω βάλει την πινελιά μου.
0: Τηγανιτό κουνουπίδι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό φανταζόμαι ότι είναι η απόλυτη, είναι το απόλυτο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά με το συγκεκριμένο. Με το λάιμ.
1: Ναι, ναι.
0: Τη...
1: μαγιονέζα λάιμ κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έχω πάει στον Παντελή, να ξέρετε. Πήγα, δεν τον
1: εννοείται,
0: ήξερα.
1: Ναι.
0: Πήγα την προηγούμενη Κυριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Και εξεπλάγει τόσο ευχάριστα και από το χώρο και βεβαίως από την κουζίνα, γιατί αυτά τα δύο πρέπει να παντρεύονται και δεν γίνεται το ένα να ξεπερνά το άλλο. Και δεν έχω πάνω να σου πω και δημόσια συγχαρητήρια, Παντελή. Σου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και σου λένε, θα σου πω ένα. Μπορεί αυτά που έρχονται εδώ
1: ναι.
0: και να το διαβάσει. Είναι αυτό εδώ, γιατί πάντα μου αρέσει να υπάρχει και διαφάνεια. Μην νομίζω ότι θέλω
1: ναι,
0: να
1: καλοπιάσω ναι.
0: τον καλεσμένο.
1: Ναι, το
0: αυτή
1: να
0: η σεμνότητα του Παντελή με ξεπερνά. Μπράβο του.
1: Να είστε καλά, αλήθεια. Ευχαριστώ
0: δύσκολο,
1: πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω.
0: Δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρα σου. Καμιά φορά όλο μαζί. Τι να πω, εντάξει.
0: Έτσι βγήκε.
1: Έτσι βγήκε.
0: Αυτό
1: ναι,
0: ήταν.
1: Από τους γονείς, ρε
0: αλλάζει.
1: Παιδί μου, από τους γονείς, έτσι.
0: Οι γονείς έρχονται, ναι.
1: Έρχονται, εννοείται, ναι.
0: Και τους μαθαίνεις να εντρυφούν στην Ιαπωνική κουζίνα.
1: Εννοείται, ναι, έχουν μπει.
0: Την καρμπονάρα να διαλέξετε μετά.
1: Εννοείται, ναι.
0: Για αυτούς που μπορεί να φοβούνται, ας πούμε. Εγώ για τα σούσι ήταν ένα και ένα ξεχωριστά, ναι.
1: Γενικά η κουζίνα μας έχει πολλά πράγματα. Έχουμε προσαρμοστεί έτσι για να βρίσκουμε τα πάντα στο μενού. Κάποιος που δεν θέλει να φάει και το σούσι βρίσκει τα υπόλοιπα πιάτα που είναι πολύ ενδιαφέρον όλα. Οπότε έτσι όλο μαζί το κόνσεπτ είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία που θα ζήσει ο πελάτης, έτσι πολύ βασικό.
0: Γκόχαν.
1: Γκόχαν, ναι.
0: Γκόχαν η επωνυμία για αυτούς που ρωτάνε πού, τι στην καρδιά του, τι σημαίνει το Γκόχαν, ρωτάει ο Αντώνης.
1: Εννοείται, ναι.
0: Καλά, καλή ερώτηση.
1: Πολύ καλή ερώτηση, να έχουν ξαναρωτήσει, εννοείται. Γκόχαν είναι το όνομα, το εμπνεύστηκα στην ουσία από το ρύζι των Ιάπωνων, γιατί η ρύζι στα Ιαπωνικά σημαίνει γκόχαν. Και εκτός αυτό, επειδή τρώνε τόσο πολύ ρύζι, γκόχαν σημαίνει όταν λένε, ας πούμε, πάμε για δείπνο, πάμε για γεύμα, λένε γκόχαν.
0: Έτσι. Ναι, παναφάμε.
1: Ναι, ναι,
0: παναφάμε,
1: λένε
0: γκόχαν,
1: γκόχαν, γιατί τρώνε τόσο πολύ ρύζι.
0: Ναι. Σε διάφορες εκδοχές
1: πολύ
0: και
1: σωστά,
0: σε διάφορα
1: ναι,
0: μαγεία.
1: Πολύ σωστά. Οπότε γκόχαν έχει αυτή τη σημασία.
0: Τι ονειρεύεσαι, έτσι, για να κλείσουμε πιο. Το φαντάζομαι ότι ήταν ένα όνειρο να γίνει αυτό.
1: Ήτανε, ήτανε.
0: Αλλά σταματάς εκεί.
1: Δεν σταματώ εκεί.
0: Το περίμενα.
1: Ήτανε. Μ' αρέσει να βάζω όνειρα. Μ' αρέσει. Είναι πολύ δύσκολα, αλήθεια. Είναι δηλαδή, μπορεί να μην κοιμάσαι σπίτι. Αλλά είμαστε εκεί, πατάμε στα πόδια μας. Βάζω όνειρα. Έρχονται και άλλα πολύ όμορφα πράγματα.
0: Όπως, ανακοινώσουμε.
1: Είναι νωρίς ακόμα, θεωρώ, γιατί.
0: Ωραία,
1: είναι σε, ναι, σε κλεισίματα διάφορα.
0: Α.
1: Ναι, ναι. Είναι νωρίς, αλλά έρχονται διάφορα πράγματα. Έχω βάλει κι άλλα όνειρα και για εστιατόριο κι άλλο. Και σιγά σιγά ξέρετε.
0: Κριτικό την επόμενη φορά για να πατήσεις
1: ναι,
0: την επόμενη αγάπη.
1: Ναι,
0: να
1: ναι, μπράβο.
0: Μέσα... ναι.
1: Παίζετε μέσα.
0: Τι
1: ναι.
0: λες.
1: Εκεί, ναι. Ένα διαφορετικό λίγο κόνσεπτ.
0: Πειραγμένο κριτικό.
1: Όχι, πειραγμένο. Μ' αρέσει να κρατήσω τη βάση μας που είναι πολύ βασικό γιατί έχουμε πολύ όμορφα υλικά. Απλά έτσι σαν εμπειρία όλο μαζί. Το έχω σκεφτεί κάτι διαφορετικό, ναι. Α, σιγά σιγά. Γι' αυτό δεν θέλω να πω πολλά, ναι. Σιγά σιγά, όνειρα και μόνο όνειρα σε όλους τους ανθρώπους είναι πολύ βασικό. Και επιμονή πάντα. Ποτέ μην σταματάς και πάντα να επιμένεις αυτό, έτσι. Και υπομονή όλα θα έρθουν. Απλά να το πιστεύεις και θα έρθουν, αλήθεια. Είναι πολύ βασικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και για τους νέους ανθρώπους που
1: σας
0: ακούνε τώρα. Που είναι νιώθουν ότι ματαιώνονται, ακυρώνονται.
1: Ναι. Όχι, το vibe είναι. Άμα όλη μέρα είσαι με τα μούτρα στο πάτωμα, δεν. Άμα είσαι με ψηλά το κεφάλι. Με στη χαρά, ό,τι και αν είναι. Καμιά φορά με λένε έχεις poker face, ξέρω εγώ, δεν σε καταλαβαίνουμε αν είναι. Γιατί με ρωτήσανε το μαγαζί, όλα καλά. Και λέω, εννοείται, όλα καλά είναι, ναι, ξέρετε. Όλα καλά είναι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Όλα καλά θα πάνε, ναι. Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Με τον ωραιότερο τρόπο μου κλείσες τη βδομάδα.
1: Να'στε καλά.
0: Παντελή, και σε ευχαριστώ θερμά
1: καλά,
0: γι' αυτό.
1: Αλήθεια, εγώ ευχαριστώ.
0: Και για τα μαθήματα ζωής, αλλά και τη διάθεση απέναντι στα πράγματα και τα
1: εγώ
0: σχέδια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την ελπίδα. ότι όλοι μπορούν να τα καταφέρουν, όλοι. Αρκεί να το πιστεύουν πολύ μέσα τους. Μπράβο, Παντελή.
1: Να είστε καλά, αλήθεια.
0: Το λέω και εκ μέρους εκείνων που στέλνουν μηνύματα. Ο Αντώνης κάνει έτσι. Οπότε, ό,τι κάνει ο Αντώνης και ο Μάνος τα ίδια κάνει από πίσω του Ρουνάκης. Πάσα στους υπόλοιπους, οι οποίοι έρχονται αμέσως μετά. Δελτίο ειδήσεων, Ελένη Μακράκη, Γιάννης Ρεψομανίκης, Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς, Παρασκευούλα Ζάχαρη. Δευτέρα, τελευταία ημέρα που γράφουν τα παιδιά των γυμνασίων. Μετά θα τα πούμε. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας των 32χρονων και των 59χρονων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην κοινοτάρκη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Για ηθική αυτουργία διώκεται ο πατέρας του 32χρονου. Οι 7 από τους 15 δημοτικούς συμβούλους στο Δήμο Γόρτινας απαρτίζεται από κτηνοτρόφους. Οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να ανοίξουν τα στόματα και να μιλούν, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γόρτινας και πτέραρχος εναποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου. Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για το μεταναστευτικό με φόντο το τελεσίγραφο Πλεύρη. Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στα Χανιά η αστυνομική επιχείρηση για την απομάκρυση πρόχειρων καταβλισμών Ρωμά σε διάφορες περιοχές του νομού. Σε έκδοση Missing Alert προχώρησε το χαμόγελο του παιδιού για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τις 30 Μαΐου στην περιοχή της Αγιάς Χανίων. Ένα βήμα πριν από την τελική έγκριση είναι το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για τον τερματισμό του πολέμου με τον Λευκό Οίκο να ετοιμάζει ήδη το έδαφος για τις υπογραφές, αν και εκκρεμεί η επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
7: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
11: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
14: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα
12: μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: άστρα με φιέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι και όσες είστε συντονισμένοι εδώ στο Κρέτα One 102,3. Στην καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική μας συνήθεια, 10 το πρωί θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Ξύπνησα με μια πολύ ωραία διάθεση σήμερα να έρθω στη δουλειά. Είναι και Παρασκευή, άλλωστε. Παρασκευή, μην το ξεχνάμε αυτό. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Και ετοιμάζομαι, βγαίνω στο δρόμο με το αυτοκίνητο για να κινηθώ προς τη βιομηχανική περιοχή. Περνάω κάθε πρωί από την Μεγάλο Αλεξάνδρου, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε, είναι μια οδός στο Μασταμπά ουσιαστικά που συνδέει με τον κόμβο της Κνωσού την περιοχή την ευρύτερη των νότιων προαστίων του Μασταμπά. Και τώρα πρέπει μάλλον να εισηγηθούμε στη Δημοτική Αρχή να αλλάξει η ονομασία, δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί μάλλον αποδεικνύεται μικρή κάθε πρωί. Ένα λεωφορείο πάλι βεβαίως, φράκαρε στο σημείο, ένα 20 λεπτό αναμονή μέχρι ότου να καταφέρει να ξεμπλοκάρει, να φύγει και να κινηθούν όλα τα αυτοκίνητα προς την Παπαναστασίου. Το έχουμε πει άλλωστε, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο Κρέτα One 102,3. Αν η Δημοτική Αρχή δεν ασχοληθεί σοβαρά με τα ζητήματα του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης βεβαίως, τότε είναι πολύ δεδομένο ότι θα χρειαστούμε όλη ψυχοθεραπεία. Όλοι οι δημότες του Ηρακλείου θα χρειαζόμαστε ψυχοθεραπείες. Εν τω μεταξύ, Αντώνη, τώρα που είπα ψυχοθεραπεία, ξέρεις τι μου ήρθε αυθόρμητα στο μυαλό. Δεν ξέρω, είδες, παρακολούθησες, δεν ξέρω αν έχεις βέβαια τέτοια βίτσια, την συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, η οποία απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τα εθνικά ζητήματα και το τουρκικό πρόβλημα βεβαίως, που και εμείς εδώ πολλές φορές αναδεικνύουμε μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3, τι είπε, ότι πριν κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση με τον Σουλτάνο, με τον Ερντογάν, με την Τουρκία, θα κάνουμε πρώτα ψυχανάλυση. Ψυχανάλυση. Να τον ψυχαναλύσουμε το Σουλτάνο. Μήπως να τη φέρουμε εδώ στο Δήμο Ηρακλείου να κάνει ψυχανάλυση με φόντο το κυκλοφοριακό στους δημότες που τη χρειαζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, Κρέτα One 102,3, στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Σαπίνος και βεβαίως στην εικόνα, εδώ με κοιτάζει επίμονα, ο Μανώλης ο Τσουρουνάκης. Και λέω εικόνα γιατί θα το λέμε μέχρι να το μάθετε όλοι, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας όπου και αν βρίσκεστε, στην εργασία σας, στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας βεβαίως καθοδόν, μιας και ούτως ή άλλως έχει πολλή κίνηση, οπότε έχετε χρόνο να ακούσετε ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο, μπορείτε ταυτόχρονα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Και για όσους τώρα είστε σε χώρο που μπορείτε να το κάνετε και δεν οδηγείτε βεβαίως και βεβαίως, πληκτρολογήστε kretaone.gr, κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε ζωντανά και μπλε πλαίσιο για να μας παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Εχθές, φίλες και φίλοι, είχαμε και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία κράτησε κάτι παραπάνω από μια μισή ώρα. Εφόλης της ύλης, ο Πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις του κυρίου Χατζηνικολάου που αφορούν όλο το φάσμα της πολιτικής επικαιρότητας. Βεβαίως να πούμε ότι επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027 και βεβαίως λίγο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας, η οποία θα γίνει 1 Ιουλίου του 2027. Απέκλεισε λοιπόν ξεκάθαρα οποιοδήποτε σενάριο πρόωρων εκλογών. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προώθησε ξανά, θα το δούμε αυτό φίλες και φίλοι από εδώ και στο εξής, καθώς διανύουμε έστω και άτυπα μια προεκλογική περίοδο, να προωθεί ο Πρωθυπουργός την στρατηγική της μίας κάλπης. Δεν υπάρχει άλλη, υπάρχει μόνο μία Κυριακή και εκεί οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν το ποιος θα αναλάβει ως Πρωθυπουργός τη διακυβέρνηση της χώρας. Και εκτίμησε βέβαια ότι είναι εφικτός και ο στόχος της αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία για το σχηματισμό κυβέρνησης, αυτοδύναμης κυβέρνησης αμέσως μετά τις εκλογές. Βεβαίως ερωτηθείς και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε ενδιαφέρον η απάντηση του Πρωθυπουργού, καθώς είπε ότι πρώτος ήταν εκείνος που αναγνώρισε το πρόβλημα στον οργανισμό πληρωμών και υπεραμείνθηκε βεβαίως την μεταρρύθμιση για το κλείσιμο ουσιαστικά του οργανισμού πληρωμών και τη μεταφορά των πληρωμών από την ΑΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί η κυβέρνηση ότι ουσιαστικά δεν θα υπάρχει από εδώ και στο εξής ζήτημα όσον αφορά τις μαϊμού επιδοτήσεις. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά και σε λίγο, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Θέλω να πάμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα, καθώς το ζήτημα της καθαριότητας είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολεί την πόλη και τους δημότες του Ηρακλείου βεβαίως τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε την προσεχή Δευτέρα και την ανάληψη των καθηκόντων του ιδιώτη για το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων από το κέντρο του Ηρακλείου και των ογκωδών αντικειμένων από το σύνολο του Δήμου Ηρακλείου. Και σε αυτό το πλαίσιο θελήσαμε να συνομιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
0: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καταρχάς, πριν πάμε στο ζήτημα της ανάληψης των καθηκόντων από τον ιδιώτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια τα είπαμε εμείς και off the record πριν 2 μέρες, είχαμε κάποιο ζήτημα τις προηγούμενες ημέρες, κύριε αντιδήμαρχε, αναφορικά με το κέντρο διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Όχι, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια συγκήρυξη, ετήσια συγκήρυξη, που διαρκεί κάποιες μέρες, μερικές μέρες. Αυτό έγινε και φέτος. Έγιναν κάποιες εργασίες λοιπόν συγκήρυξης στο εργοστάσιο, έκλεισε 4-5 μέρες και μετά ξαναγήθηκε κανονικά. Δεν είχαμε κάποιο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρξε κάποια ζημιά ή κάποιο θέμα.
1: Ωραία. Δεν πρόκειτο λοιπόν για βλάβη. Ήταν η προγραμματισμένη συντήρηση.
0: Συντήρηση, ναι.
1: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια που παρέμεινε, είπατε 4-5 ημέρες, το έργο της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών συνεχίστηκε κανονικά, κύριε αντιδήμαρχε?
0: Συνεχίστηκε κανονικά. Τα βλέπαμε στους δρόμους την ανακύκλωση πολύ πιο έντονα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον.
1: Ναι, αν δεν είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίστηκε κανονικά η αποκομιδή.
1: Ξέρετε γιατί ρωτάω? Γιατί μπαίνουν κάποια ζητήματα αναφορικά με αυτό. Δηλαδή τα ανακυκλώσιμα υλικά που ουσιαστικά περισυνελέχθηκαν από την υπηρεσία καθαριότητας, τους εργαζόμενους της καθαριότητας, ουσιαστικά πού εναποθέσεις?
0: Αυτές τις μέρες, ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οδηγούμε στο ΧΙΤΑ τις 4-5 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, το καταλαβαίνουμε όλοι. Μόλις αποκαταστάθηκε το εργοστάσιο και μπήκε σε λειτουργία, ξανά είναι στην ανακύκλωση κανονικότατα.
1: Πολύ
0: ωραία. Αλλά τις μέρες αυτές, πέρα από μία μέρα που μπορούμε να κρατήσουμε σαν backup, χώρο, το να τα έχουμε μέχρι να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, δεν μπορείς να κρατήσεις 5 μέρες. Mm-hmm. Γι' αυτό έγινε και κλιματικά, οπότε δεν χάσαμε όλες τις μέρες.
1: Μάλιστα. Επομένως πήγαν για ταφή στο ΧΙΤΑ, έτσι, τα συγκεκριμένα.
0: Κάποια από αυτά, ναι. Κάποια από αυτά, ναι.
1: Μάλιστα, σας ρωτάω. Γιατί είναι εύλογα. Είναι εύλογα ερωτήματα. Είναι εύλογα ερωτήματα.
0: Μα είναι αυτονόητα ερωτήματα αυτά, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος χώρος να τα αποφυτεύσεις ή δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά λοιπόν τα ρήματα, γι' αυτό και θέλουμε να λειτουργεί πάντα το εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Για να μην υπάρξει αυτή η περίπτωση. Αλλά αυτό είναι κάτι που αναγκαστικά πρέπει να συμβαίνει κάποιες μέρες, πολύ λίγες μέρες, και αυτό είναι το καλό, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα.
1: Τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, αναφορικά με την ανάληψη των καθηκόντων από τον ιδιώτη, αυτό θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, τι ακριβώς ενημέρωση, την Τρίτη.
0: Από την Τρίτη θα αρχίσει να επιχειρεί ο εργολάβος σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητας τάσκου. Πιστεύουμε ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να φαίνεται η διαφορά στην πόλη και θα πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ πιο καθαρή πόλη.
1: Άλλωστε αυτό ήταν
0: και... Θα έχουμε τη βοήθεια και τα μέσα να μπορούμε να καθαρίσουμε την πόλη.
1: Μάλιστα. Ο ιδιώτης, κύριε Τσαγκαράκη, πώς συμβάλλει στο έργο της καθαριότητας? Για όσους ακουρατές δεν έχουν ενδεχομένως ενημερωθεί ή δεν έχουν ακούσει, τόσο με τεχνικό εξοπλισμό, όσο βεβαίως και με ανθρώπινους πόρους, πώς θα συμβάλλει στην υπηρεσία του έργου?
0: Θα εργαστούν στον εργολάβο 160 περίπου άτομα και πάρα πολλά οχήματα. Θα λειτουργεί στο κέντρο της πόλης, όπου αναλαμβάνει όλο το κομμάτι του κέντρου, σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στα σύνυχτα και στην ανακύκλωση και στον οδοκαθαρισμό και στην οδοσάρωση, σε όλο το κομμάτι της καθαριότητας. Παράλληλα θα αναλάβει την ανακύκλωση σε όλο το εύρος του Δήμου, αλλά και την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων και πρασίνων αντικειμένων σε όλο το εύρος του Δήμου.
1: Και θεωρείτε σε τι χρονικό διάστημα οι δημότες, κύριε Τσαγκαράκη, αναμένετε να δουν μια βελτίωση στην πόλη, αναφορικά βεβαίως με την καθαριότητα? Γιατί δεν σας κρύβω, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο η κατάσταση ήταν κάτι περισσότερο από τραγική. Σε τι χρόνο?
0: Δεν είναι τον τελευταίο 1,5 χρόνο, είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτή η κατάσταση το έχουμε ζήσει σε πολλά καλοκαίρια, έχετε δίκιο. Ότι όντως η υπηρεσία καθαριότητας ζοριζόταν πάρα πολύ να ανταπεξέλθει λόγω της έλλειψης του προσωπικού και μιλάω για 4 χρόνια και όχι για 1,5 χρόνο. Αν ανατρέξετε στα δημόσια έργματα...
1: Άρα από την προηγούμενη, δημοτική αρχή λοιπόν υπήρχαν ζητήματα.
0: Αυτό ήταν κάτι, είναι πολύ απλό για να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε. Ο τρόπος που λειτουργεί η υπηρεσία καθαριότητας τώρα και 20 χρόνια ήταν βέβαιο ότι σιγά σιγά σιγά θα φτάσει αυτό το αποτέλεσμα. Έσκασε τώρα, τα τελευταία 3,5 χρόνια. Έσκασε. Κάναμε αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Καλοκαιρινός στη Δημοτική Αρχή, δηλαδή, είναι ότι προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα της καθαριότητας. Έπρεπε να έχει γίνει 20 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που εγώ προσωπικά το λέω από τότε που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι έτσι θα δούμε μια καθαρή πόλη. Είναι λοιπόν μια αρχή. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες πόλεις το έχουν βάλει. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε καθαρά Χανιά, καθαρό Ρέθυμνο, καθαρό Χερσόνησο, που είναι οι τρεις δήμοι που είναι δίπλα μας. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα που να δούμε και ένα καθαρό Ηράκλειο. Και το λέω να έχουμε τη βοήθεια, γιατί πάλι η υπηρεσία καθαριότητας θα συντονίζει όλο αυτό το προσωπικό. Αλλά θα έχουμε τη βοήθεια να μπορούμε να το κάνουμε. Δυστυχώς οι αγγυλώσεις του δημοσίου δεν επιτρέπουν να κάνεις αυτό που θέλει και αυτό που χρειάζεται μία πόλη. Για να μιλάμε ειλικρινά, όσοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, θα το καταλάβουν τώρα. Θα το καταλάβουν όταν δουν τη διαφορά στην πόλη μας. Να είμαστε ειλικρινοί σας. Θα ήθελα όμως να πούμε δύο πράγματα όσον αφορά και τον τρόπο που θα λειτουργούν τα on-board, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και αφορά όλους τους πολίτες, και ελπίζω σε αυτό να συνδράμουν και οι πολίτες, γιατί εάν όλοι εμείς οι πολίτες, αν δεν συνδράμουμε και αν θέλουμε έναν το καθαριστεί, ο κάθε ένας να το αποκτήσουμε, δεν θα δούμε ποτέ μια καθαρή πόλη. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας, χωρίς να κάνουμε κάτι που δεν πρέπει ή κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει να κάνουμε, και θα δείτε πόσο διαφορά θα έχουμε.
1: Θα αλλάξει λοιπόν κάτι στη λειτουργία της περισυλλογής των ογκωδών αντικειμένων, κύριε Αντιδήμαρχε?
0: Ναι. Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα δείτε μια εφαρμογή που θα συνοδεύεται φυσικά και από τηλεφωνική κλίση. Η εφαρμογή αυτή θα μπορείς, όποιος πολίτης θέλει, να μπαίνει στην εφαρμογή και να δηλώνει από το σπίτι του ότι ένα ραντεβού, πατώντας την εφαρμογή δημιουργία αιτήματος, και να ερχόμαστε εμείς μέσα στις 48 ώρες και να παίρνουμε τα ογκώδη αντικείμενα από το σπίτι του, με συγκεκριμένο ραντεβού που θα δίνεται. Παράλληλα, θα μπορεί ο κάθε πολίτης να επικοινωνεί μέσω της εφαρμογής αυτής, να δηλώνει ένα σημείο το οποίο έχει, υπάρχει κάποιο ογκώδη αντικείμενο, και να εμείς μέσα σε 48 ώρες πρέπει πάλι να το έχουμε απομακρύνει. Άρα μπορεί ο κάθε πολίτης, μπαίνοντας απλά στην εφαρμογή, να δηλώσει που υπάρχει αυτό το αντικείμενο και να βοηθήσει εμάς να μας το γνωστοποιήσει ουσιαστικά, ώστε να το περισυλλέξουμε.
1: Κατανοητό. Μέσα
0: στις... Μέσα σε 48 ώρες.
1: Και το τρίτο,
0: Τις πρώτες μέρες μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, λόγω του ότι θα είναι πολλά τα αιτήματα. Μετά όμως θα είναι, αυτό θα ομαλοποιηθεί πολύ πολύ σύντομα και θα είμαστε υποχρεωμένοι μέσα στις 48 ώρες να το έχουμε απομακρύνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και τρίτον, θα υπάρχουν ραντεβού σε 8 διαφορετικά ραντεβού στο Ηράκλειο και σε κάθε χωριό από ένα, 3 φορές την εβδομάδα, σε συγκεκριμένα σημεία, θα μπορεί να πλησιάσει ο πολίτης με το αυτοκίνητό του ή ο γείτονας της περιοχής αυτής, να δώσει το αντικείμενο στο φορτηγό που θα υπάρχει εκεί, ώστε να μην μεταβαίνει στη μάντρα να το πηγαίνει ο ίδιος. Άρα θα μπορούμε και με ραντεβού να παίρνουμε τα αντικείμενα αυτά. Και τέταρτον, θα μπορεί, όπως ισχύει και σήμερα, να το μεταφέρει στη μεταφόρτωση, δηλαδή να το παίρνουμε κατευθείαν από εκεί, χωρίς χρέωση. Όλες αυτές οι επιλογές, θεωρώ ότι μία από αυτές να επιλέξει ο κάθε δημότης, δεν θα πρέπει να ξαναδούμε δίπλα σε κάποιους που ματαιρέσουν.
1: Ναι, που ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο, αυτό είναι αλήθεια. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.
0: Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Με όλη την προσπάθεια που κάνει η υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Μετά, δεν είναι δυνατόν να έχουμε κλειστούς κάδους, γιατί ο κλειστός κάδος σημαίνει ότι δεν είναι... ότι δεν μυρίζει, σημαίνει ότι δεν παίρνει ο αέρας τα απορρίμματα για να τα σκορπάει σε όλη την περιοχή. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα ο κλειστός κάδος. Να έχουμε λοιπόν κλειστούς κάδους και ο πολίτης να προσεγγίζει το σημείο και σε άδειο κάδο να αφήνει σκουπίδια του απ' έξω.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα κυρίαρχο βεβαίως, η νοοτροπία που μπορεί να έχουν οι
0: δημότες. Άρα η νοοτροπία, καταλάβατε τι ζητάω. Ζητάω απλά πραγματάκια. Απλά, πολύ απλά. Βάζουμε τα σκουπίδια μέσα στον κάδο.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε μια μικρή ιστορία, για να έχουμε το χρόνο.
1: Έχουμε 30 δευτερόλεπτα, πάμε.
0: Δεν προλαβαίνω, θα σας πω άλλη φορά. Μια ιστορία με τον διευθυντή του λυκείου μου, και ήθελα να σας το πω, είναι πολύ σημαντική και σημαδιακή, και θα ήθελα να το πω.
1: Δεν προλαβαίνουμε δηλαδή σε 30 δευτερόλεπτα?
0: Δευτερόλεπτα όχι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω.
1: Πάμε.
0: Ο διευθυντής λοιπόν του λυκείου μου στο Αρκαλοχώριο, ο κύριος Στρατάκης, ήθελε να κάνουμε ένα ταξίδι στο Παρίσι σαν Δευτέρα Λυκείου, και μας κάλεσε και μας είπε, ποιος θα μου πει τι σημαίνει κάβος αποδεκτρημάτων. Ο καθένας είπε λοιπόν την εκδοχή του και μας είπε είναι ένα σημείο που ρίχνουμε τα σκουπίδια γύρω από αυτό. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Τώρα που θα πάμε στο Παρίσι θα πρέπει να τα ρίχνουμε μέσα σε αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τον Δημότης αυτό που είπε αυτός ο άνθρωπος πριν πολλά χρόνια να το κάνουμε πραγματικότητα. Είναι ένα δοχείο λοιπόν που ρίχνουμε τα σκουπίδια μέσα σε αυτό.
1: Αρκεί όμως αντιδήμαρχε να μην τους βρίσκουμε γεμάτους.
0: Σωστό.
1: Για να τα ρίχνουμε λοιπόν, μέσα.
0: Ακούστε, και σε αυτό ένας, μπορεί να γεννήσει ένας κάδος γιατί κάθε πολύ πολύ εύκολα ένα σπίτι μόνο μπορεί να πάει και να έχει τόσα χωρήματα να τα ρίξει ένα κάδο. Ο πολίτης ο επόμενος ας τα πάει στον επόμενο κάδο. Δεν μπορεί να είναι και ο επόμενος γεμάτος. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε να γίνεται η αποκομιδή σωστά. Μιλάτε πολύ σωστά. Πρώτα η ευθύνη πέφτει σε εμάς. Πρώτα, την υπηρεσία, αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα,
0: κατανοητό.
1: Κατανοητό. Επομένως, μας είπατε σε τι χρονικό διάστημα θα δούμε με βάση τις εκτιμήσεις σας βελτιωμένη
0: θα
1: εικόνα.
0: Θα αρχίσουμε από την επόμενη εβδομάδα και ναι. Θα βλέπουμε διαφορά και η διαφορά θα μεγαλώνει όλο το επόμενο διάστημα. Για να μην δούμε τώρα.
1: Ναι, ένα χρονοδιάγραμμα.
0: Αμέσως.
1: Ωραία, εδώ θα είμαστε λοιπόν κύριε Τσαγκαράκη,
0: να το δούμε. Ναι, πιστεύω σε ένα μήνα μέσα ότι θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και η υπηρεσία έχει πάρει ήδη 150 άτομα νέα, που θα είναι σε όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο, θα επιχειρούμε, αλλά έχουμε πολλές αιστείες αυτή τη στιγμή που μία-μία θα πρέπει να φεύγει. Δεν είχαμε το περιθώριο όλο αυτό το διάστημα να επιχειρούμε ως σε αυτό που θα θέλαμε. Τώρα λοιπόν που το έχουμε θα κάνουμε την προσπάθειά μας για να καθαρίσει η πόλη.
1: Μένει να το δούμε κύριε Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία
0: που
1: είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε και την απαραίτητη μουσική ανάσα μας και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. Αντώνη, πάντα στο ημίωρο σε πιάνει έτσι το, η ερωτική σου διάθεση, ανεπανάληπτη βεβαίως, Μαρινέλα. Θα το γιώσω λίγο το τραγούδι, το υπέροχο αυτό τραγούδι της Μαρινέλλας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μένει να δούμε τι θα γίνει με τα απορρίμματα. Έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη η Δημοτική Αρχή αναφορικά με την ανάληψη των καθηκόντων μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων από τον ιδιώτη. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, δεν ξέρω, ίσως στέει το γεγονός ότι τόσα χρόνια έχουμε μπουχτίσει με αυτές τις εικόνες που βλέπαμε καθημερινά σε όλες τις γειτονιές, σε όλα τα σημεία του Δήμου Ηρακλείου, από

0: βλέπουμε και θα τα σχολιάζουμε και θα τα αναδεικνύουμε βεβαίως. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο θέμα της καθαριότητας, λέγαμε λίγο για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ πολύ επιγραμματικά θα πω και θα περάσουμε αμέσως στο επόμενό μας θέμα, Αντώνη, ότι ο Πρωθυπουργός εχθές ουσιαστικά τι έκανε, απέκλεισε το σενάριο των προώρων εκλογών και τις τοποθέτησε για την άνοιξη του 2027. Προώθησε τη στρατηγική της μίας κάλπης, υπάρχει μόνο μία Κυριακή, δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, και έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι είναι ένας ρεαλιστικός και εφικτός στόχος. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός το πώς αντιμετώπισε την ερώτηση αναφορικά με τις σχέσεις του με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, και αναφέρουμε βεβαίως στον Κώστα Καραμαλή και στον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός έριξε τους τόνους, τοποθετήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εκτιμά και σέβεται το έργο των δύο πρώην πρωθυπουργών. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι ο Αντώνης Σαμαράς, και την εκτίμηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα προβεί τελικά, δεν θα επιχειρήσει να ζημιώσει την παράταξη ιδρύοντας νέο πολιτικό φορέα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και να πούμε βεβαίως ότι υπερασπίστηκε την δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης και των στόχων που έχει θέσει. Είπε μάλιστα ότι στην συνταγματική αναθεώρηση είναι πολύ αναγκαίο να μπει μια ρήτρα που να αποκλείει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό όπως τον ζήσαμε το 2009, και με αποτέλεσμα να χρεοκοπήσει η χώρα μας. Και τέλος είπε ότι ουσιαστικά αυτή η τρίτη θητεία την οποία θα διεκδικήσει από τους Έλληνες πολίτες, εφόσον τον εμπιστευτούν, ότι θα είναι και η τελευταία θητεία του ως πρωθυπουργός. Πάμε όμως ευθύς αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, στα διεθνή μας θέματα, και βεβαίως αναφέρομαι στο ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο είναι ιδιαίτερα θολό. Για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Από τη μία έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συμφωνία, από την άλλη έχουμε την Τεχεράνη να διαψεύδει ή να μην επιβεβαιώνει, να το θέσω καλύτερα, το γεγονός ότι βρίσκονται οι δύο πλευρές κοντά σε συμφωνία. Και έτσι λίγο είναι το τοπίο που σχηματίζεται ιδιαίτερα θολό, και θέλαμε να το ξεκαθαρίσουμε, συνομιλώντας βεβαίως με τον διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τσίκα, καλημέρα από Κρήτη.
1: Καλημέρα από Αθήνα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί δεν ξέρω, η δική σας τοποθέτηση μπορεί να μας διαφωτίσει. Τελικά βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ή ουσιαστικά βλέπουμε πάλι μια στρατηγική, διπλωματική στρατηγική και διαπραγματευτική, θα έλεγα, ταυτόχρονα?
1: Κοιτάξτε, τώρα να σας διαφωτίσω, δεν νομίζω ότι θα είμαι σε θέση. Αυτό είναι που αναρωτιέται όλοι οι φίλοι σε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι γίνονται πολύ έντονες και πολύ ουσιαστικές διπλωματικές διεργασίες στο να φτιαχτεί αυτή που λέμε μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, αυτό που αυτοί ονομάζουν ένα πλαίσιο κατανόησης. Προσπαθώ να εξηγήσω τώρα τι είναι αυτό. Αυτό δεν θα είναι μια πλήρη συμφωνία, θα περιγράφει τις γενικές αρχές μιας συμφωνίας και εκεί πέρα θα αναφέρονται τι ακριβώς θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, τι ανταλλάγματα θα πάρει το Ιράν που έχουν σχέση με το ξεπάγωμα κάποιων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται παγωμένα σε αμερικανικές και δυτικές και αραβικές τράπεζες. Και οπωσδήποτε και μία αναφορά στο τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με το απόθεμα ουρανίου που υπάρχει σε αυτή τη χώρα κλπ. Το τελευταίο νομίζω ότι είναι το πιο, το πιο δύσκολο, γιατί δεν μπορούσε ο Τραμπ να δεχθεί μια συμφωνία που δεν θα κάνει καθόλου αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα. Επομένως θα υπάρχει αυτή η περιγραφή των κατευθύνσεων αυτών, και θα παραπέμπει αυτή η συμφωνία σε διαπραγματεύσεις, σε νέες διαπραγματεύσεις που θα

0: κρατήσουν τουλάχιστον 2 μήνες για τις πολλές και δύσκολες τεχνικές δυσκολίες που αναφέρονται στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επομένως φαίνεται ότι τώρα γίνεται. Τώρα το Ιράν, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, λέει δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία. Έτσι, αυτό εμένα με αφήνει να καταλάβω ότι δεν είναι εντελώς στον αέρα αυτά που λέει ο Τραμπ, αλλά επειδή ναι, ο Τραμπ το έχει πει άλλες 37 φορές.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το έχουν μετρήσει, ξέρετε.
1: Είναι...
0: Κάθισαν οι New York Times, νομίζω οι New York Times, δεν θέλω να δικό και κάποιον, και κάθισε και μέτρησε πόσες φορές είχε πει ο Τραμπ ότι πάμε στη συμφωνία. Και είχε βρει ότι εκτός από τη σημερινή, τη χθεσινοβραδινή, είναι άλλες 37 φορές.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και λίγο σαν την παροιμία με το βοσκό και το λύκο.
1: Και το
0: δηλαδή
1: λύκο
0: κάποια
1: και
0: στιγμή
1: θα
0: γίνει συμφωνία και δεν θα πιστεύουμε εμείς ότι θα γίνει. Έτσι, εντάξει.
1: Είναι προφανές. Και αυτός είναι και ο λόγος που ουσιαστικά είναι και θολό το τοπίο ακόμα και σήμερα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα με το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα έχουμε ενδεχομένως και αυτό το Σαββατοκύριακο τη συμφωνία. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Τσίκα, σε αυτό το σημείο, γιατί είπατε ότι το ζήτημα του πυρηνικού οπλοστασίου είναι κυρίαρχο στην ατζέντα και των δύο πλευρών για διαφορετικούς λόγους. Προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να φύγει εντός εισαγωγικών από το Ιράν αν δεν υπάρχει συμφωνία, και σε αυτό άλλωστε αυτός δεν ήταν και ένας από τους κυρίαρχους λόγους που ξεκίνησε την εκστρατεία αυτή, τον πόλεμο.
0: Φυσικά ο βασικός λόγος αυτός ήταν. Έτσι, υπενθυμίζω ότι τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Έκλεισαν λόγω του πολέμου.
1: Είναι συνέπεια
0: του πολέμου. Δεν είναι άρα, δεν είναι κάτι. Κοιτάξτε, να πω καταρχάς ότι η διατύπωση πρέπει να είναι πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί το διακρίνω το πυρηνικό προστάσιο του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει αυτή τη στιγμή πυρηνικά όπλα, έτσι, έχει ένα πυρηνικό πρόγραμμα που ας πούμε είναι ειρηνικό, χρησιμοποιείται δηλαδή για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου που κάνει έχει φτάσει σε τόσο ψηλά επίπεδα, λένε ότι είναι τουλάχιστον 60% ο εμπλουτισμός ουρανίου. Με 90% εμπλουτισμό ουρανίου μπορείς να κατασκευάσεις πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, άρα πρέπει, αυτό δεν είναι θέμα του Τραμπ, πρέπει να το πω, ούτε των Αμερικανών. Είναι θέμα της διεθνούς κοινότητας, το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και γίνονται κατά καιρούς προσπάθειες να ελεγχθεί και να περιοριστεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, προκειμένου να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και κατά καιρούς γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ο Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, με λανθασμένο τρόπο προσπάθησε να το λύσει, αλλά το θέμα αυτό είναι υπαρκτό. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας.
1: Mm-hmm.
0: Άρα υπάρχει το θέμα. Άρα είναι δύο, ας το πω, τα στοιχεία τα οποία συζητώνται τώρα για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το ένα είναι αν θα αναστείλει το Ιράν για κάποιο χρονικό διάστημα τον εμπλουτισμό ουρανίου, και γίνεται, τους είχαν πει οι Αμερικανοί 20 χρόνια, το Ιράν έλεγε 10, μπορεί να πάμε στο 15, δεν είναι σταματήσει να εμπλουτίζει.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά το δεύτερο στοιχείο είναι ότι επειδή ήδη έχει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, που λέγεται ότι υπάρχει κοντά σε μια πυρηνική υπόγεια εγκατάσταση κοντά στην πόλη Νατάν, Ισφαχάν, μάλλον. Κρυμμένο, φαίνεται ότι και με τους βομβαρδισμούς πήγε ακόμα πιο βαθιά. Υπάρχει ένα θέμα, τι θα γίνει με αυτό το απόθεμα. Δηλαδή είναι δύο οι πτυχές. Εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Ή να παραδοθεί σε τρίτη χώρα, είναι το μισό να πάει σε άλλη χώρα και το μισό να μείνει. Φαίνεται τίνουν να συμφωνήσουν ότι μπορεί να μείνει στο Ιράν, αλλά να υπάρξει μια διαδικασία μείωσης του εμπλουτισμού. Υπάρχει μια τεχνολογία που μπορείς να μειώσεις τον εμπλουτισμό ουρανίου. Αλλά αυτή η διαδικασία να γίνει βέβαια με μια διεθνή επιτήρηση, ίσως του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Αυτά είναι τα θέματα που συζητώνται για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
1: Μάλιστα. Ποια άλλα θεωρείτε, κύριε Τσίκα, ότι είναι αγκάθια έτσι στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών?
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι, επίσης υπάρχει το εξής, τα ανταλλάγματα που θα πάρει το Ιράν για όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Το Ιράν έχει πολύ μεγάλη ανάγκη οικονομική. Ανάγκη έτσι να ξεπαγώσουν τα κεφάλαια που είχε καταθέσει σε διάφορες τράπεζες, δυτικές ή σε χωρών, αραβικών χωρών του Περσικού κόλπου κλπ. Τα οποία έχουν παγώσει ακριβώς λόγω της άρνησής τους στο παρελθόν να δεχθεί τους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ή τους δεχότανε αλλά δεν τους έδινε, δεν τους άφηνε πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις που είχαν. Τους έστειλε σε μερικές, άλλες κράταγε κρυφές κλπ. Έχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη αυτά. Επίσης έχει ανάγκη την άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και σε προσωπικότητες και σε οντότητες του Ιράν, ακριβώς λόγω αυτής της ιστορίας. Φαίνεται ότι εδώ πέρα γίνεται ένα παζάρι. Το Ιράν ήθελε όλα αυτά να ξεπαγώσουν μιας. Οι Αμερικανοί προτείνανε να ξεπαγώνουν σταδιακά, εφόσον το Ιράν δεσμευόταν και υλοποιούσε κάποιους από τους στόχους του προγράμματος. Και αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Και το άλλο είναι τι ακριβώς θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, αυτό είναι επίσης ένα διεθνές θέμα. Δηλαδή, τα στενά του Ορμούζ θεωρούνται φυσικά στενά παγκόσμιας ναυσιπλοείας. Mm-hmm. Τα φυσικά στενά παγκόσμιας ναυσιπλοείας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, πρέπει να είναι απολύτως ανοιχτά και να γίνεται ανεμπόδιστα η παγκόσμια ναυσιπλοεία. Άρα, ούτε διόδια, ούτε έλεγχος ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τίποτα. Αυτό δηλαδή που υπήρχε πριν την πολεμική σύγκρουση. Τώρα εκεί επίσης γίνεται μια συζήτηση πώς ακριβώς θα γίνει και αν θα γίνει και αυτό άμεσα, δεν θα γίνει. Αυτά νομίζω ότι είναι περίπου τα βασικά στοιχεία. Mm-hmm.
1: Σε περίπτωση, και κλείνω με αυτό και σας αποδεσμεύω κύριε Τσίχα, που οι συνομιλίες αποτύχουν, ποια εκτιμάτε ότι είναι τα σενάρια από εδώ και στο εξής?
0: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση που μου κάνετε. Κοιτάξτε, θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να πάμε στους εορτασμούς των 250 χρόνων ανεξαρτησίας των ΗΠΑ με το θέμα του Ιράν να επικρέμεται. Υπενθυμίζω ότι 4 Ιουλίου είναι η εθνική γιορτή των ΗΠΑ. Άρα τότε θα υπάρξουν εορτασμοί, τους οποίους ο Τραμπ, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να τους κάνει και με ένα χολιγουντιανό τρόπο. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει και να μην έχει κλείσει το θέμα του Ιράν, να υπάρχουν χιλιάδες στρατιώτες ανεπτυγμένοι στην περιοχή, αεροπλανοφόρα κλπ. Εάν λοιπόν ο Τραμπ θεωρήσει ότι δεν θα του δώσουν μια συμφωνία η οποία να μπορεί να αξιοποιηθεί από αυτόν στο εσωτερικό των ΗΠΑ, γιατί αυτό είναι το βασικό, εγώ δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να διατάξει επιπλέον χτυπήματα εναντίον των Ιρανικών εγκαταστάσεων και να κηρύξει μόνος του τη νίκη επί του Ιράν και να αποσύρει το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος των δυνάμεών του από τον Περσικό κόλπο. Τι να πει δηλαδή, ότι μέχρι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε εμείς είχαμε πετύχει το 70% των στόχων μας, τώρα με τα νέα χτυπήματα πετύχαμε το 90% των στόχων μας, πήγαμε το Ιράν πίσω και ως προς στρατιωτικές του δυνατότητες, βαλιστικούς πυράβλους κλπ. Και ως προς το πυρηνικό του πρόγραμμα, νικήσαμε, άρα πετύχαμε τους στόχους και αποχωρούμε. Άρα όλα αυτά, δηλαδή είτε διαπραγμάτευση είτε χτυπήματα, δεν μπορούν να γίνονται κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Άρα πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να τα κάνει πριν.
1: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε Τσίχα. Πραγματικά δείχνει βέβαια ότι μάλλον στρέφεται προς το εσωτερικό της χώρας του ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν πάει στο δεύτερο σενάριο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή καθαρά για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτό κατά 80% είναι θέμα εσωτερικής κατανάλωσης. Και η δυσκολία που υπάρχει με τη συμφωνία, αυτή είναι και η δυσκολία που υπάρχει με τη συμφωνία, ότι πρέπει να είναι κάπως αυτή που συζητείτε, που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πρέπει να μπορεί να αποτυπώνει τα βασικά αιτήματα, κάποια αιτήματα και της μίας αμερικανικής και της άλλης ιρανικής πλευράς, και καμία πλευρά να μην αισθάνεται ότι έχει νικηθεί. Και είναι μια δύσκολη ισορροπία, γι' αυτό βλέπουμε.
1: Δύσκολη εξίσωση, όντως.
0: Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Διότι ο Τραμπ πρέπει να αποδείξει ότι όλη αυτή η φασαρία η οποία έγινε τόσους τρεις μήνες τώρα και πλέον, με νεκρούς, με καταστροφές, με αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, απέδωσε κάτι. Και να το αποδείξει και φυσικά και στους συμμάχους και διεθνώς, αλλά και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, διότι δέχεται επικρίσεις και από τους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς, αλλά και από πολλά στελέχη του δικού του κόμματος, του ρεπουμπλικανικού. Υπάρχουν οικονομικές πιέσεις, διότι οι τιμές των πετρελοειδών είναι υψηλές για τον Αμερικανό καταναλωτή. Δεδομένου μάλιστα ότι το φθινόπωρο, το Νοέμβριο, θα γίνουν εκλογές, οι ενδιάμεσες που λέγονται στην Αμερική, για την εκλογή της Βουλής και του 1/3 των γερουσιαστών των ΗΠΑ, έχει πολλές, ας πούμε, πιέσεις πολιτικές και οικονομικές, και πρέπει να το τελειώνει το σύστημα.
1: Μάλιστα. Και απ' την άλλη, βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει πιέσεις και από τον στρατηγικό του σύμμαχο και εταίροδο, από το Ισραήλ, για μια ενδεχομένως αντίστροφη κατάσταση, κύριε Τσίχα.
0: Κοιτάξτε, το Ισραήλ και κυρίως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου το τονίζω αυτό, δεν θέλουν, δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Διότι για το Ισραήλ το Ιράν είναι υπαρξιακός κίνδυνος. Και θα ήθελαν είτε να ανατρέψουν το καθεστώς, είτε να το καταστήσουν απολύτως ανίκανο για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια. Ακριβώς. Όμως πιστεύω ότι όταν συμφωνήσουν το Ιράν με τη ΣΥΠΑ, τότε ο Τραμπ θα, κατά κάποιο τρόπο θα επιβάλλει στον Νετανιάχου την άποψή του. Φυσικά και το Ιράν πρέπει να πιέσει την Χεζμπολάχ, την οργάνωση των φανατικών Σιητών Μουσουλμάνων του Λιβάνου, να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Αλλά πιστεύω ότι τώρα αυτοί οι δύο χτυπάει ο ένας τον άλλον, ενώ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, όσο ακόμα δεν τα έχουν βρει Ιράν με ΗΠΑ. Όταν τα βρουν, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο για μια περίοδο κάπως θα διευθετηθεί και εκεί το ζήτημα ως ένα βαθμό.
1: Πολύ κατατοπιστικό, κύριε Τσίκα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς.
2: Δεν ξέρω, Αντώνη, εγώ δεν βλέπω συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή αύριο, όπως επικαλείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια, είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε ο κύριος Τσίκας, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να πετύχει συμφωνία με το Ιράν πριν από την 4η Ιουλίου. Μένει να το δούμε και στην πράξη αυτό. Φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι όντως πολύ ρευστά στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, πώς μπορεί να δικαιολογήσει ο Ντόναλντ Τραμπ όλη αυτή την παγκόσμια σύραξη και αναταραχή και την αποσταθεροποίηση της διεθνούς οικονομίας, χωρίς να φέρει απτά αποτελέσματα τόσο στο εσωτερικό της χώρας του, όσο βεβαίως και να πείσει τους συμμάχους του, τους δυτικούς συμμάχους του. Εμείς τώρα με την ευχή να υπάρξει συμφωνία το Σαββατοκύριακο, θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Θα ανανεώσουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την προσεχή Δευτέρα. Γιάννης Ραψομανίκης ήταν στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή, και βεβαίως την εικόνα, όλο αυτό που βλέπετε, Μανώλης Σουρουνάκης. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 Μαρία Ορφανάκη και Μάνος Σουριάς. Καλή συνέχεια, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεδριάζει σε μία ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για τις μεταναστευτικές ροές στο νησί. Η αυτοδιοίκηση καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για τον εντοπισμό χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αφαιθεί αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης. Δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας στον 32χρονο και τον 59χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Για ηθική αυτουργία διώκεται ο πατέρας του 32χρονου. Από τους 15 δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Παράταξης που διοικεί σήμερα τον Δήμο Γόρτινας, οι 7 είναι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι, αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γόρτινας και πτέραρχος ένα αποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου. Σε έκδοση Missing Alert προχώρησε το χαμόγελο του παιδιού για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τα τέλη Μαΐου στην περιοχή της Αγιάς Χανίων. Μια νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω ότι τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
11: Φεύγω, σε κλείνω. Άρθες να μείνω. Να ακούσω. Γίνε άκα.

Δεν έχω πει για καιρό. Και ένα ακόμη. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα και τι ωραία μέρα που είναι η Παρασκευή. Αγαπημένη μέρα της εβδομάδας, το κλείσιμο του Πενθημέρου. Έρχεται Σαββατοκύριακο, θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πάντως εμείς εδώ σήμερα μέχρι και τις 12 θα κάνουμε αυτό που κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Θα αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα δούμε τα νέα της ημέρας και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Πολλά έχουμε να πούμε. Μένετε εδώ λοιπόν. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, Κρέτα Ουάν 102,3. Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Κρέτα Ουάν.gr. Εκεί μας βλέπετε, εκεί μας διαβάζετε, εκεί μας ακούτε. Σήμερα είναι 12 του Ιούνιου. Γιορτάζει, λέει, ο Νούφρος και ο Νεφρία. Είναι η μέρα κατά της παιδικής εργασίας. Κάναμε χθες μία πολύ σοβαρή συζήτηση με τον κύριο Βοριά όσον αφορά την ανήλικη εργασία, με νούμερα τα οποία μας ζάλισαν. Πάνω από 450% αύξηση της παιδικής εργασίας μόνο στο Ηράκλειο τα τελευταία 5 χρόνια. Ζαλίζουν τα νούμερα, δεν ζαλίζουν. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στο επίκεντρο σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μεγάλη η ατζέντα, τα έλεγε νωρίτερα και η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Εκτάκτως στην ατζέντα, το μεταναστευτικό. Έγινε χθες η τηλεδιάσκεψη με τους δημάρχους του νομού Ηρακλείου και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Τίποτα. Τζίφος, θα πω εγώ. Τζίφος. Αποτέλεσμα δεν είχαμε, λύση δεν είχαμε. Είπε ο κύριος Πλεύρης 10 μέρες, λέει, έχετε. Αλλιώς θα ανακοινωθεί από εμάς η δομή. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα υποθεί σήμερα και αν θα καταφέρει εκεί όλοι να βρουν μία λύση. Δύσκολο το βλέπω να έχουμε και αποτέλεσμα. Και σήμερα δεν ξέρω, βέβαια, έτσι μην προτρέχω. Περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. 12 η ώρα, λοιπόν, η έναρξη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα τα μάθετε τα νέα και από εδώ και από το Κρέτα. One.gr. Όσον αφορά τώρα τις μεταναστευτικές ροές, δεν έχουν σταματήσει, τρέχουν, έρχονται οι μετανάστες, γίνονται και συλλήψεις, επιποδός και το λιμενικό, με όλη αυτή την κούραση, με όλες αυτές τις ελλείψεις και χωρίς λύση. Τώρα, να πάμε σε άλλα θέματα, γιατί νομίζω ότι αργότερα και στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά αυτό το θέμα, οπότε θα μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Σε άλλα θέματα, ήρθε μία ανάρτηση, ήρθε ένα μήνυμα από μία πολίτη του Ηρακλείου στην Καλοκαιρινού, στο ύψος με την, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται εκεί, ο δρόμος Κοζίρη λέγεται, μπορεί να κάνω τώρα και λάθος, εκεί που ήταν το παλιό ΙΚΑ. Σε αυτή λοιπόν τη γωνία είναι ένα κατάστημα άδειο από αρκετά τα καταστήματα τα οποία πλέον δεν εκμεστώνονται. Δεν είναι εκεί το νέο, δεν είναι αυτό το παράξενο. Το νέο είναι ότι ο χώρος αυτός, το κατάστημα αυτό, ουσιαστικά έχει γίνει κατάληψη από κάποιους αστέγους. Αν μπείτε στο kretaoan.gr και δείτε τη φωτογραφία, θα δείτε μία εικόνα εγκατάληψης, μία εικόνα που δεν τιμά το Ηράκλειο, μία εικόνα που προκαλεί αντιδράσεις και στους καταστηματάρχες και στους κατοίκους, μία εικόνα που υποβαθμίζει την περιοχή. Κατάντια χωρίς επιστροφή, έτσι εγώ θα το χαρακτηρίσω. Έτσι γράφει και η κυρία που έκανε την ανάρτηση, κατάντια της Καλοκαιρινού και κάτω βόλτα ανεπιστρεπτή ενός από τους εμπορικότερους δρόμους του Ηρακλείου και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί της. Και εδώ τώρα τίθενται σοβαρά ερωτήματα για την κοινωνική πολιτική του Δήμου Ηρακλείου, για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει. Υπάρχει τελικά ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιου είδους προβλημάτων? Εντάξει, ξέρω ότι κάποιοι άστεγοι δεν συνονούν να φιλοξενηθούν από τις δομές. Εντάξει, δεν μπορείς με το ζόρι να τους αναγκάσεις να πάνε. Αλλά τι κάνεις, τους αφήνεις και κάνουν κατάληψη κάποιων δημόσιων χώρων και κάνουν κατάληψη κάποιων ιδιωτικών χώρων στην καρδιά του κέντρου του Ηρακλείου? Είναι αυτή η εικόνα που τιμά την πόλη, τους πολίτες αλλά και τους τουρίστες εν μέσω τουριστική σεζόν? Προσπάθησα να πω εγώ να έρθω έτσι με τους αρμόδιους φορείς σε επικοινωνία. Σιγή ηχθείως, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια για ποιο θέμα τους θέλω. Δεν έχω καταφέρει να βρω την κυρία Αρχοντάκη όσες φορές την αρμόδια αντιδήμαρχο έχω προσπαθήσει να την καλέσω στο τηλέφωνο. Θα το δούμε και από εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Κρέταοαν.gr, εκεί μπορείτε να μπείτε και να δείτε τις εικόνες ντροπής που σας λέω. Τώρα, είναι σε εξέλιξη πολλές εργασίες ασφαλτόστρωσης στο Ηράκλειο, έργα από Δευτέρα στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, σε εξέλιξη εργασίες στους οδούς Πινδάρου, Μουσών και Σόλωνος. Έχουν τελειώσει οι ασφαλτοστρώσεις στην Αγίου Μηνά. Αυτό που είδαμε όμως εγώ σήμερα το πρωί, γιατί περνούσα από εκεί. Να πω την αλήθεια, ήθελα να πάρω ένα τηλέφωνο να το επιβεβαιώσω, αλλά έχω την αίσθηση, πώς λέγεται, βρε παιδί μου, αυτό που είναι στην άκρη του δρόμου που έχουμε για να μπαίνουν τα νερά, ασφαλτοστρώθηκαν. Δεν υπάρχουν. Ναι, τα φρέατε. Ασφαλτοστρώθηκαν. Δεν υπάρχουν. Κοίταζα, λέω, δεν μπορεί να μην υπήρχαν σε αυτό το δρόμο. Δεν έχω βέβαια εικόνα πώς ήταν πριν. Πάντως τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό και σε ποιον αρμόζει αυτό το λάθος, θα το δω μετά και θα διαβάσετε ρεπορτάζ στο krataon.gr. Ένας δρόμος με ασφαλτόστρωση που καλώς έγινε, με φρεζάρισμα που καλώς έγινε. Περιμένουμε να γίνει διαγράμμιση, ξέρετε, για τους πεζούς και για τα αυτοκίνητα. Αλλά εγώ φρέατε δεν είδα πουθενά. Δεν ξέρω πού πήγαν αυτά, έτσι, στην άκρη του δρόμου και πόσο επικίνδυνο είναι η έλλειψη αυτών. Πάντως, για αρκετό καιρό θα υπομένουμε όλο αυτό το εργοτάξιο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στο Ηράκλειο, που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί, εννοείται ότι πρέπει να γίνονται, αλλά μήπως έχει επιλέξει ο Δήμος Ηρακλείου να τα κάνει λάθος περίοδο και λάθος εποχή, δεν ξέρω. Μάλλον. Τώρα, έβλεπα... Αντώνη, κυρίες και κύριοι, γιατί έκανα όνειρα εγώ τώρα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, με παιδιά που γράφουν εξετάσεις και που τελειώνουν τη Δευτέρα. Έλεγα λοιπόν, θα βρω λίγο χρόνο την Κυριακή να πάω εκεί να ξαπλώσω σε μια παραλία. Αν καταφέρω να πάρω και κάποιο παιδί μαζί να ξεκουραστεί από το 15ήμερο αυτό το διάλειμμα, να πω διάβασμα, με συγχωρείτε, ότι τελειώνουν οι εξετάσεις σήμερα για τους μαθητές της πρώτης και της Δευτέρας Λυκείου. Κλείσιμο για τα γυμνάσια την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλά διαβάζω εδώ τα τερτύπια του καιρού και έρχεται, λέει, μήνυ κακοκαιρία express. Βροχές διαβάζω, χαλάζει διαβάζω. Δεν ξέρω, θα μας πιάσει στην Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το Μιχάλη, Αντώνη. Έχουμε το Μιχάλη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με το Μιχάλη τον Καργατσάνη, μετεωρολόγο, να μας πει και να μας δώσει την εικόνα. Μιχάλη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Έλεγα πόσο πολύ απογοητεύτηκα, δεν ξέρω την εικόνα της Κρήτης, που βλέπω τα δελτία καιρού και λέει, έρχεται, λέει, κακοκαιρία εξπρες, με βροχές, με χαλάζει. Τι λέτε, βρε παιδιά, λέω, Σαββατοκύριακο έρχεται, να μην ξεκουραστούμε λίγο σε μια παραλία. Τι θα γίνει εδώ στην Κρήτη, πόσο θα μας περάσει εμάς αυτό?
1: Θα εκδηλωθεί ένα έντονο φαινόμενο ατμοσφαιρικής αστάθειας και αιτία είναι μια ψυχρή λίμνη η οποία θα περάσει πάνω από τη χώρα μας ουσιαστικά από σήμερα το μεσημέρι, Παρασκευή μεσημέρι, μέχρι και το Σάββατο τις πρώτες βραδινές ώρες. Όσον αφορά, φαίνεται να επηρεάζει κυρίως τον κεντρικό κορμό της χώρας, τα ανατολικά τμήματα της χώρας, τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, η Κρήτη τώρα, που μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, θα επηρεαστεί σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι, με θερμική αστάθεια, κυρίως όμως στα εσωτερικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Δεν μιλάμε για μια γενικευμένη κακοκαιρία. Θα επηρεάσει κυρίως στα εσωτερικά, όσον αφορά την Κρήτη, εσωτερικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα, όπου εκεί μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες ενδεχομένως να εκδηλώνονται σποραδικές βροχές ή και καταιγίδες. Αύριο τώρα Σάββατο θα έλεγα ότι θα έχουμε έναν πιο άστατο καιρό σε σχέση με τη σημερινή μέρα. Αύριο Σάββατο δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια η οποία θα εναλλάσσεται με παροδικά αυξημένη συννεφιά και πάλι όμως στις θερμές ώρες της ημέρας στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης καθώς επίσης στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές θα, οι νεφώσεις αυτές θα γίνονται πυκνότερες και θα, ενδεχομένως να εκδηλώνονται φαινόμενα τύπου βροχής, όμβρων ή και σποραδικής καταιγίδας. Μέχρι όμως και τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου θα έχει βελτιωθεί ο καιρός κυρίως προς τα φαινόμενα. Δηλαδή τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Παραμένει το μελτέμι που θα ενισχύεται αγγίζοντας και τα 5 ίσως και 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα, για σήμερα θα έλεγα θα είναι κοντά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή κοντά στους 28 με 30 βαθμούς στις αστικές περιοχές, στους 32 με 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Όσον αφορά τον νομό μας στην περιοχή της Μεσαράς θα δούμε τιμές κοντά στους 33 βαθμούς. Αύριο Σάββατο υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία λόγω και της συννεφιάς και θα βρίσκεται κοντά στους 30 με 31 ίσως και 32 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές, στους 26 με 28 βαθμούς στα βορειότερα τμήματα και για να έρθουμε στο 24ωρο της Κυριακής όπου και πάλι ο καιρός, η κατάσταση εξομαλύνεται, ο καιρός βελτιώνεται και θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Δεν αναμένονται φαινόμενα για την Κυριακή το νησί μας. Από Δευτέρα τώρα βελτιώνεται περαιτέρω ο καιρός. Θα είναι ένα σχεδόν έτριος καιρός, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, και η θερμοκρασία θα παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερή άνοδο.
0: Άρα, Μιχάλη, την Κυριακή θα πάμε στην παραλία ή δεν θα πάμε? Αυτό είναι ο καημός μου.
1: Η Κυριακή θα είναι από θέμα καιρού, θα είναι πολύ καλύτερη με μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, δεν αναμένονται φαινόμενα και λίγη πρόσχερη συννεφιά και πάλι εκεί μετά τις 11-12 η ώρα το μεσημέρι στους ορεινούς όγκους.
0: Επομένως, μας επηρεάζει αυτό το κύμα ψυχρής αέριας μάζας που λες, αλλά όχι με έντονα καιρικά φαινόμενα από ό,τι καταλαβαίνω που θα δούμε στην υπόλοιπη χώρα και που διαβάζουμε.
1: Γιατί το δελτίο που εξέδωσε από εχθές το απόγευμα, αργά το βράδυ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρεται στην Κρήτη, όμως με συνθήκες πολύ ηπιότερες σε σχέση με την εικόνα που θα παρουσιάσει ο καιρός στην υπόλοιπη, κυρίως ηπειρωτική χώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κάπως λίγο μας το ελάφρυνε σε μένα προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Θα το δούμε. Θα τα πούμε και από εβδομάδα.
1: Δεν είναι κάτι περίεργο, ούτε κάτι πρωτοφανές αυτό το οποίο θα συμβεί. Εξάλλου, μέχρι τις 20 του Ιούνιου είναι μια περίοδος στην οποία η θερμική αστάθεια εκδηλώνεται και εκδηλώνεται, θα έλεγα, σε αρκετές περιοχές με έναν βίαιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά.

0: Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Εδώ είμαστε, εδώ επιστρέψαμε. Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Παρασκευή σήμερα, 12 του Ιούνιου. Και διαβάζω εδώ μία είδηση και με αυτή την αφορμή κάλεσα τον κύριο Θαδωσάκη Κυριάκο. Προσλήψεις, λέει, 77 γιατρών στην Κρήτη. Και χάρηκα και χαμογελάμε τώρα εμείς, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία έχει επέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν αφορά μόνο στα νησιά του νησιού, στα νοσοκομεία, με συγχωρείτε. Του νησιού, εννοείται ότι αφορά σε όλη τη χώρα. Πάμε να δούμε όμως πώς διαβάζεται αυτή η είδηση και τι σημαίνουν αυτές οι προσλήψεις. Κύριε Θαδωσάκη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
0: Είναι μια θετική είδηση. Διαβάζω ότι ολοκληρώνεται στις 15 του μήνα, την ερχόμενη Δευτέρα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Μια προκήρυξη που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. 77 λοιπόν θέσεις γιατρών αφορούν στα νοσοκομεία του νησιού. Αυτό δεν σημαίνει όμως, κύριε Θαδωσάκη, ότι θα δούμε να έρχονται 77 γιατροί, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, κύριε Ορφανάκη, όπως το λέτε. Να πούμε το εξής, ότι πάντα όταν στις παρεμβάσεις οι οποίες κάνουμε υπάρχει πληροφορία ή δέσμευση ότι θα γίνει προκήρυξη γιατρών, νοσηλευτικού ή λοιπού προσωπικού στις δομές της δημόσιας υγείας, είναι ένα θέμα το οποίο το επιθυμούμε και το παλεύουμε κιόλας. Πράγματι υπάρχει προκήρυξη. Το θέμα είναι ότι επειδή βλέπουμε διάφορες προκηρύξεις, αλλά το θέμα έχει να κάνει με δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι πότε θα ολοκληρωθεί, όχι η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά έχουμε δει ότι λήγει η προθεσμία πολλές φορές και η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από 2 και 3 χρόνια. Το ένα λοιπόν που θέτουμε είναι ότι πρέπει να ολοκληρώνονται γρήγορα οι διαδικασίες και να προχωράνε, και από εκεί και πέρα να υπάρχουν και οι επιλαχόντες, αλλά και όπου βγαίνουν άγονες οι θέσεις, γιατί μπορεί να προκηρυχθούν θέσεις σε κάποιο νοσοκομείο, η οποία να μην βρεθεί υποψήφιος να κάνει την αίτησή του για αίτηση ενδιαφέροντος. Θα πρέπει άμεσα να επαναπροκυρήσετε η θέση, και αυτό που λέμε είναι ότι πραγματικά για να υπάρχει ενδιαφέρον θα πρέπει να υπάρχουν άλλα δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι να υπάρχει ένα κίνητρο όσο αφορά το να επιθυμεί ο άλλος.

0: πρέπει να δούμε, να βλέπει το Υπουργείο και πραγματικά ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, ώστε να υπάρχει και ο ανάλογος αριθμός ενδιαφερομένων, ώστε πραγματικά να προσελκύσει, να προσελκύσει να φτιάξει ο άλλος τα χαρτιά της επιθυμίας του για να προσγειωθεί στο δημόσιο. Και από την άλλη βέβαια είναι ότι θα πρέπει να συντομεύσουν όσο το δυνατόν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων και του διορισμού των ενδιαφερόμενων.
1: Άρα ουσιαστικά μεταφράζοντας αυτά που λέτε και συνοψίζοντας κύριο Θεοδωσάκη, φρενάρει εισαγωγικά, ας το πούμε, κάθε φορά που γίνεται προκήρυξη του ενδιαφέρον των γιατρών, οι συνθήκες όπως λέτε μέσα στα νοσοκομεία, οι πολλές ώρες εφημεριών, όλο αυτό που λέτε, είναι ένας άλλος παράγοντας το οικονομικό. Και επίσης ένας άλλος παράγοντας, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, είναι ότι είναι δύσκολο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον γιατροί από άλλα μέρη της Ελλάδας, γιατί είναι και ο οικονομικός παράγοντας. Για να έρθει εδώ ένας γιατρός, πρέπει να βρει σπίτι, έχει έξοδα, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές.
0: Δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, άρα το κίνητρο θα πρέπει να είναι αρκετά καλό για να μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει στα σημερινά δεδομένα. Θα πρέπει να του δίνεται ανάλογα, ανεξάρτητα μάλλον, την δομή στην οποία θα υπηρετήσει και τη δυνατότητα της εξέλιξης και της επιστημονικής και της διοικητικής εξέλιξης του κάθε εργαζόμενου, του κάθε γιατρού στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να μπορεί και ο άλλος να αισθάνεται ότι ωραία, θα πάω στο τάδε νοσοκομείο, ας είναι περιφερειακά των μεγάλων νοσοκομείων, και μιλάμε κυρίως για τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, του Ρεθύμνου, ακόμα και του νοσοκομείου Χανίων, ώστε πραγματικά οι υπηρεσίες οι δημόσιες να γίνουν πιο ελκυστικές. Και όσο αφορά τον τομέα της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, αλλά όσο αφορά και την εξέλιξη και τον τρόπο ζωής του κάθε εργαζόμενου.
1: Είχαμε εχθές η Αντιγόνη Ανδρεάκη, συνάδελφος, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Παπακοσταντή, όσον αφορά την δημιουργία, ας το πούμε, δομής, δεν ξέρω πώς να το πω, που θα προσφέρει στέγη όχι μόνο σε ασθενείς αλλά και σε γιατρούς που θα έρθουν. Είναι αυτό μια λύση, κύριε Θεοδωσάκη? Ουσιαστικά είναι μια δωρεά της Μητρόπολης στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχει τεθεί στο τραπέζι και για άλλες πόλεις της Κρήτης?
0: Έχει τεθεί και έχει τεθεί κυρίως σε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα έλεγα το εξής. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τον ιατρικό κόσμο, αλλά αφορά και τους υπόλοιπους υγειονομικούς εργαζόμενους που θα πρέπει να εργαστούν σε κάποια δομή δημόσια. Εγώ θα έλεγα όμως το εξής, ότι για μένα αυτό θα ήταν μια προσωρινή λύση, με την άποψη της εξής. Να έρθει κάποιος που είναι από άλλο μέρος, να μπορεί να προσαρμοστεί, να βρει σπίτι με την ησυχία του, να μην υπάρχει αυτό το άγχος, το πού θα μείνω, τι θα κάνω, αλλά από την άλλη, οι υγειονομικοί εργαζόμενοι δεν είναι εργαζόμενοι οι οποίοι, να το πω έτσι χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, δεν είμαστε πέτες, δηλαδή δεν θέλουμε να μας δει ένας σπίτι να μένουμε δωρεάν για να πάμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες. Θέλουμε μια προσωρινή λύση ώστε να μην υπάρχει το άγχος, και δεύτερον να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως αφορά και το υπόλοιπο κόσμο, τους υπόλοιπους πολίτες, να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς στην πόλη την οποία έχεις επιλέξει να δουλέψεις και να ζεις. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια μισθολογική εξέλιξη η οποία να ανταπεξέλθει και στο θέμα του ενοικίου και του σπιτιού, αλλά και της καθημερινότητας που όλοι βιώνουμε, την ακρίβεια κλπ. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια λογιστική καλή εξέλιξη, αλλά όσο αφορά μισθούς και αυτά που εξαγγέλλονται, αλλά στην πραγματικότητα, άμα το πάμε στην αγοραστική δύναμη, νομίζω ότι είναι κενό περιεχομένο αυτή η λογιστική εξέλιξη. Άρα θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά μια πολιτική που να βοηθάει στην αξιοπρεπή ζωή και εργασία, και όχι να πούμε δεν και καλά ότι πρέπει να μας βρει η Μητρόπολη ή η τοπική αυτοδιοίκηση ένα σπίτι να μένουμε. Αυτό μπορεί να γίνει για να εξυπηρετήσει τον πρώτο καιρό, αλλά όχι ως μόνιμη λύση.
1: Μάλιστα. Είναι και όλα αυτά που λέμε κλείνοντας την κουβέντα, κύριε Θεοδωσάκη, και λόγος, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, που βλέπουμε μια διαρροή επιστημόνων και γιατρών στο εξωτερικό?
0: Βέβαια, μα έχει αποδειχθεί ότι το ελληνικό δημόσιο πλέον είναι ένας κακός εργοδότης. Και δεν είναι κακός εργοδότης μόνο όσο αφορά την μισθολογική εξέλιξη κλπ. Έχει να κάνει με την εξέλιξη γενικώς στο επάγγελμα το οποίο επιλέγει κάποιος, στη δουλειά την οποία επιλέγει, το πώς αντιμετωπίζεται. Άρα, αν βρω καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερο μισθό, καλύτερη κοινωνική καταξίωση.

0: να μου πάουν.
1: Μάλιστα. Άρα η ανάγνωση έτσι σε δεύτερο, έτσι είναι, έτσι δεύτερη ανάγνωση της είδησης αυτής που μας έκανε να χαμογελάμε, νομίζω ότι είναι μακρύς ο δρόμος. Ας κρατάμε μικρό καλάθι, παρόλο που βλέπω εδώ αναλυτικά.
0: Κρατάμε, αλλά ναι, προφανώς θα πρέπει όντως και οι διαδικασίες να λειτουργήσουν και να καλυτερεύσουν.
1: Έτσι. Κύριε Θεοδωσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω, διαβάζω εδώ στο krataman.gr ότι έγινε λίγο νωρίτερα ένα τροχαίο ατύχημα στην Λεωφόρο Κνωσού κάτω από την γέφυρα. Γιοταχή συγκρούστηκε με μηχανάκι, με τραύματα ο οδηγός μοτοσυκλέτας. Δεν κινδυνεύει η ζωή του σύμφωνα με πληροφορίες. Ωστόσο, στο σημείο, γι' αυτό το αναφέρω, υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο και αρκετή κίνηση. Όσοι μας ακούτε και προλαβαίνετε, να μην περάσετε από το σημείο. Επειδή έλεγα νωρίτερα και έτσι είχα ασκήσει κριτική και μου στέλνετε έτσι και μηνύματα για όλη αυτή την εικόνα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού που λέγαμε για το κατάστημα και τον άστεγο, να πούμε ότι νωρίτερα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης, μίλησε στο Γιάννη το Ραψομανίκη. Έρχεται την Τρίτη. Πιάνει δουλειά στην καθαριότητα ο ιδιώτης. Το περιμέναμε τόσο καιρό. Μήπως βελτιωθεί και αλλάξει η εικόνα που παρουσιάζει η πόλη του Ηρακλείου με τα σκουπίδια. Λέει ο αντιδήμαρχος, λέει ο κύριος Τσαγκαράκης, ότι μέσα σε ένα μήνα, λέει, το Ηράκλειο θα είναι αλλιώς, θα παρουσιάσει μια μεγάλη αισθητή αλλαγή. Αναφέρθηκε στο ζήτημα που προέκυψε με το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, όσο και στην έναρξη της συνεργασίας του Δήμου με την Ανάδοχο, που αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της καθαριότητας. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που υπόθηκαν. Ας μείνουμε ότι από την Τρίτη ξεκινά ο Ανάδοχος και περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Γιατί ξέρετε, αυτά τώρα δεν μπορούν να γίνουν από μια μέρα στην άλλη. Πώς θα συντονιστούν, πώς θα είναι οι βάρδιες και τι τελικά διαφορά και τι εικόνα αλλαγής. Αυτό θέλουμε να δούμε στην πόλη του Ηρακλείου όσο αναφορά τα σκουπίδια, αυτό το μεγάλο ζήτημα που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και το ξανασυζητάμε, και τις εικόνες ντροπής που κατακλείζουν το Ηράκλειο για τις υγειονομικές μόβες. Θυμάστε εκεί γύρω στο Πάσχα τι χαμός είχε γίνει. Πριν αποχωρήσω, πάμε λίγο παραπέρα, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, γιατί είχαμε εξελίξει εκεί. Τι εξελίξεις, αντιφατικά μηνύματα είχαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από το Ιράν, λόγια για πιθανή συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι θα πέσουν υπογραφές εντός των επόμενων ημερών. Από τη μεριά της η Τεχεράνη το διαψεύδει και πριν από λίγο βγήκε είδηση στον αέρα ότι ακύρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος τους νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν 3 ώρες πριν ξεκινήσουν. Αυτά γίνονται εκεί, στη Μέση Ανατολή, και όλα αυτά που σας διαβάζουν σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι επιθέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, παρόλο που είχαμε, λέει, ολοκληρώσει το σχεδιασμό, και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θα πέσουν υπογραφές, η Τεχεράνη διαψεύδει. Τώρα άκουγα μέσα, θα σας τα πει στη μία ο Μάνος Σουριάς, τους συναδέλφους τους άντρες, γιατί να πω την αλήθεια, εμείς τα κορίτσια δεν τα ξέρουμε καλά αυτά. Τα νεότερα εκεί με το Μουντιάλ, είχαμε την έναρξη εχθές, δεν ξέρω πώς είστε οπαδοί και πόσοι τα παρακολουθείτε. Είχαμε λοιπόν εχθές τον πρώτο αγώνα, διαβάζω εδώ στο krataon.gr. Τι έχουμε σήμερα, πρεμιέρα για τον δεύτερο όμιλο στον Καναδά, στο Τορόντο, Βοσνία Ερζεβοβίνη, για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Φέτος το Μουντιάλ είναι στον Καναδά, γίνονται αγώνες, στο Μεξικό γίνονται αγώνες. Αυτά, δεν θα πω άλλα γιατί σίγουρα θα κάνω λάθη. Καλύτερα να ενημερώνεστε από τους αρμόδιους. Πάντως νομίζω ότι είναι μεγάλη γιορτή για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου. Μία διοργάνωση που δεν γίνεται συχνά, γίνεται κάθε 4 χρόνια. Και χθες, δεν ξέρω αν είδατε το ρεπορτάζ που είχαμε εδώ στο krataon.gr, από κάτι, εγώ το βρήκα πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, αυτό που γίνεται, δεν ξέρω αν το είδατε στην Σιτία. Εκεί λοιπόν έχουν βάλει ένα ιστιοφόρο, λέγεται ιστιοπλοϊκό, και πάνω στο πανί την έχουν κάνει ουσιαστικά οθόνη και μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το Μουντιάλ. Η Σοφία Σαβιδάκη, το Καλημέρα Κρέτα Inspired Brunch, μετέτρεψαν ουσιαστικά το λιμάνι της Σιτίας σε ένα θαλάσσιο σινεμά. Μπείτε στο krataon.gr, δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ η είδηση. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίες εικόνες και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, θα την έλεγα εγώ, για όσους είστε στη Σιτία, όσοι θα παραβρεθείτε. Πραγματικά
πάρα πολύ ωραία κίνηση από τους ανθρώπους έτσι που το σκέφτηκαν. Γιατί όταν είσαι ευρηματικός, βρίσκεις και ωραία πράγματα να κάνεις. Το έχουμε εμείς εδώ. Από αυτό πάμε καλά. Από άλλα δεν πάμε καλά. Λύσεις σε σημαντικά πράγματα δεν βρίσκουμε. Τώρα κλείνοντας, να σας πω λίγο και για τα πολιτικά τερτύπια. Είχαμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε ότι την άνοιξη θα πάμε σε εκλογές. Θα μου πείτε, το λέει πρώτη φορά? Όχι. Χαλαρός πάντως, έκανε και προβλέψεις για το Μουντιάλ. Είπε, λέει, ότι θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα που θα το κερδίσει. Όταν στον Αντένα και στην εκπομπή του κ. Λιάγκα τα πέφτα, όταν τον ρώτησαν για το γάμο του γιού του, είπε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω λέξη, δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Έχει και χιούμορ ο πρωθυπουργός. Αλλά εντάξει, ξεκινάμε, καλά είναι τα παιδιά και ευτυχισμένα. Είπε, για τα προσωπικά των παιδιών δεν μπορώ να πω κουβέντα. Έτσι. Φανταστείτε τι έχει ακούσει. Αυτά. Με αυτά, με εκείνα, με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Στη μία έρχεται ο Μάνος Ουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Δίνος και τέλος στους επόμενους. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα. Ξέρετε τώρα την ώρα, στις 11 ακριβώς. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ξεκινά αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με βασικό θέμα τη συζήτηση μεγάλης μελέτης για τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων. Θα συζητηθεί και το μεταναστευτικό. Η Ευρώπη δεν λέει να καίμε τα σκουπίδια, λέμε να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους. Εμείς στην Ελλάδα καταλάβαμε ότι η λύση είναι η καύση, τόνισε στο Creta One 102,3 ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, περιγράφοντας την αντίθεση της περιφέρειας Κρήτης στον σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δημιουργία μονάδας θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων στο νησί. Από τους 15 δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Παράταξης που διοικεί σήμερα τον Δήμο Γόρτινας, οι 7 είναι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι, αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γόρτινας και πτέραρχος εν αποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κνωσού. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε missing alert για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τα τέλη Μαΐου στην περιοχή της Αγιάς Χανίων. Μια νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι. Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκη. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με το φλέγον ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Παρών στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, κάτοικοι και φορείς της περιοχής που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής μεταναστών. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αφαιθεί αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε νωρίτερα στο Creta One 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης. Από την Τρίτη θα αρχίσει να επιχειρεί ο εργολάβος σε όλους τους τομείς της καθαριότητας που του έχουν ανατεθεί, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Τσαγκαράκης. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτική περιοχή στο Σκαλάνι. Η πυρκαγιά περιορίστηκε σημαντικά ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κνωσού. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει εκκαινωθεί η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Το κατάλληλο χρώμα
10: είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
11: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
12: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λύπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Απίνος στην επιμέλεια και ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Και όλοι εσείς μας ακούτε και σήμερα μέσα από το kretawan.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Μπαίνετε kretawan.gr, πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε μας βλέπετε, στην κόκκινη μας ακούτε, και από τις δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί.

Ξεκίνησε λοιπόν το πολυπόθητο Μουντιάλ, το πολύ αναμενόμενο Μουντιάλ, η γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και όλα όσα την συνοδεύουν. Είχαμε λοιπόν τους δύο πρώτους αγώνες, ένας σε λογική ευρωπαϊκή ώρα που μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε χωρίς να χρειαστεί να βάλουμε ούτε ξυπνητήρια, ούτε να αλλάξουμε εντελώς το καθημερινό μας πρόγραμμα. Και αναφέρομαι βέβαια στο παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Οι οικοδεσπότες μετά από μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης επικράτησαν της Νοτιού Αφρικής, καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, μόνο κάποια διαστήματα λίγο αργότερα από το πρώτο γκολ που δέχτηκαν οι Νοτιοαφρικανοί προσπάθησαν και πίεσαν λίγο περισσότερο, απείλησαν τους Μεξικάνους, όμως στο τέλος συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα, είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα, το οποίο διευρύνθηκε στην πορεία πριν συρρυκνωθεί εκ νέου. Τρεις αποβολές, δύο γκολ, τρεις αποβολές. Εντάξει, στοιχείο και αυτό. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί γενικά περιμένουμε να δούμε και αυτές οι αλλαγές και στο VAR και γενικά όλα όσα έχουν κατά νου οι θύνοντες της FIFA να εφαρμόσουν από τούδε και στο εξής το ποδόσφαιρο, πόσο θα επηρεάσει και τους ίδιους διαιτητές και τους ποδοσφαιριστές στην εξέλιξη αυτού του τουρνουά. Τα ξημερώματα, η Νότια Κορέα επικράτησε της Τσεχίας 2-1, οι Τσέχοι μολονότι προηγήθηκαν, δεν κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ και έτσι ήρθε η νίκη για την ομάδα της Νοτιού Κορέας, η οποία μαζί με το Μεξικό έχουν από 3 βαθμούς στον πρώτο όμιλο, με το Μεξικό βέβαια το ότι ήταν καθαρή η δική του νίκη, χωρίς δηλαδή να δεχθεί γκολ, να έχει το πλεονέκτημα. Έχουμε αναμετρήσεις και σήμερα στις 4 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική, Παραγουάη. Στις 10 έχουμε το παιχνίδι του Κατάρ με την Ελβετία, με το πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο, για το οποίο θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Όπως έχουμε πει, σε κάθε εκπομπή θα έχουμε μια ειδική ενότητα μόνο για το παγκόσμιο κύπελο, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη των αγώνων και τις βαθμολογίες, αποτελέσματα και όλα αυτά, προφανώς θα κάνουμε αναφορά και σε αυτά, τα χρηστικά του Μουντιάλ, αλλά περισσότερο σε αναμνήσεις και στο τι ήταν και παραμένει με τις δέουσες αλλαγές όμως στο πέρασμα των χρόνων το παγκόσμιο κύπελο για την ποδοσφαιρική ανθρωπότητα. Θα ξεκινήσουμε με τα θέματα του ποδοσφαιρικού όφη, καθώς τις τελευταίες ώρες παρατηρείται εντονότερη κινητικότητα από την πλευρά της διοίκησης στο θέμα του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είχατε διαβάσει στο crateon.gr για το πώς έχει η υπόθεση του Μάκη Μπελεβόνη. Είχαμε κάνει ένα θέμα πριν 5 μέρες. Σας είχαμε παρουσιάσει τότε το υπαρκτό ενδιαφέρον για τον Αγρινιώτη, πρώην ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ. Δεν είναι ο μοναδικός ή δεν ήταν ο μοναδικός, είναι ο επικρατέστερος. Αυτός δηλαδή που ήθελαν και θέλουν ακόμα οι άνθρωποι του ΟΦΗ. Υπήρξαν όμως κάποια προσωπικά θέματα, ζητήματα του Μάκη Μπελεβόνη, οικογενειακά, επαγγελματικά, γενικά κάποια προσωπικά θέματα, τα οποία ήταν, καθώς έχουν κάποιες εξελίξεις, ήταν και οι λόγοι που δεν απάντησε άμεσα θετικά στην κρούση που του έγινε. Η περίπτωσή του είναι μια περίπτωση που φαντάζει και είναι κατ' εμέ ιδανική για τον ΟΦΗ και τη συγκεκριμένη θέση. Έχει τη γνώση, έχει το ήθος, την ακεραιότητα και ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Είναι αποδεκτός από όλους στον οργανισμό του ΟΦΗ, οπότε είναι αυτό το οποίο θέλουν οι διοικούντες να διαθέτει ο νέος επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος.
Είναι στοιχεία τα οποία διέθετε και ο Κώστας Γιαννούλης, στον οποίο επίσης έγινε μία κρούση, αλλά καθαρά οικογενειακοί λόγοι δεν το επέτρεπαν την επιστροφή του στο Ηράκλειο. Πιο απλά όμως και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμα είναι παρόμοια θέματα που έχει και ο Μάκης Μπελεβόνης. Χθες υπήρξε μία νέα συζήτηση, μία νέα επαφή, που έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά σε συμφωνία. Καταρχάς να πούμε λίγο και το story πως έχει αυτή η υπόθεση. Η απομάκρυνση, η φυγή αν θέλετε, η παρέτηση του Μάκη Μπελεβόνη από την ομάδα της γενετηράς του, τον Πανετολικό, ήταν αποτέλεσμα κάποιων εσωτερικών ζητημάτων της ομάδας, εκεί όπου ο Μάκης Μπελεβόνης αντιλήφθηκε ότι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται, πραγματοποιούνται εν αγνία του. Στην ομάδα του Πανατολικού είχε το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Εδώ θα έχει, αν όλα πάνε καλά, ένα διαφορετικό πόστο. Κάποια ζητήματα όμως εσωτερικά της ομάδας, όπως πηγάζουν από το ρεπορτάζ, τα μάθανε και ο ίδιος ο Μπελεβόνης περισσότερο από μέσα ενημέρωσης και όχι από τους ανθρώπους που έχουν τις τύχες της ομάδας και κυρίως τον πρώτο του εξάδελφο, Μάκης Μπελεβόνης και αυτός, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του κυρίου Κοστούλα, ο άνθρωπος ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα διοικητικά στην ομάδα. Και φαίνεται ότι έχει παρουσιάστηκε μια ρήξη στις επαγγελματικές, όχι οικογενειακές, σχέσεις των δύο πρώτων εξαδέλφων, του πρεσβύτερου Μάκη Μπελεβόνη και του νεότερου Μάκη Μπελεβόνη, με τον οποίο όφηνε σε συζητήσεις. Έτσι λοιπόν προχώρησε στην παρέτησή του από την ομάδα του Αγρινίου και σκοπός σκέψης του ήταν να αποσυρθεί εντελώς, τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Εκεί κάπου ήρθε η κρούση από τον Όφη και ήταν κάτι το οποίο ευνηδίασε θετικά, ευχάριστα τον Μάκη Μπελεβόνη, καθώς δεν το περίμενε ότι θα δεχόταν τόσο άμεσα κρούση για να βρει την επόμενη ποδοσφαιρική επαγγελματική του στέγη. Για τον λόγο αυτό λοιπόν και ζήτησε μια πίστοση χρόνου προκειμένου να τακτοποιήσει κάποια άλλα οικογενειακά, προσωπικά, επαγγελματικά ζητήματα, επαγγελματικά δηλαδή που δεν άπτονται άμεσα του χώρου του ποδοσφαίρου. Και αυτές τις μέρες που μεσολάβησαν φαίνεται ότι όλα αυτά βαίνουν προς λύση. Και υπήρξε λοιπόν, όπως είπαμε, μια ακόμα επαφή χθες που δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα για οριστική συμφωνία, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε ότι είναι πολύ κοντά στο να επέλθει η προφορική και τυπική συμφωνία. Είναι λοιπόν πολύ κοντά ο Όφη στην συνεργασία του εκ νέου, που είναι διαφορετικό όμως πόστο, με τον Μάκη Μπελεβόνη. Προφανώς ίσως και σήμερα να γίνουν κάποιες νέες συζητήσεις, γιατί ξέρετε ότι κάθε φορά όταν γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις μένουν να ρυθμιστούν και κάποιες εκκρεμότητες. Οι περισσότερες λοιπόν δείχνουν ότι έχουν ρυθμιστεί και περιμένουμε. Θεωρώ ότι αρχές ερχόμενης εβδομάδας θα έχει κλείσει το θέμα, είτε θετικά όπως δείχνει ότι θα κλείσει θετικά, είτε αρνητικά αν προκύψει κάποιο επιπλέον ή κάποιο διαφορετικό εκτός σχεδίου, εκτός προγράμματος, να το πούμε έτσι, πρόβλημα. Ξέρετε ότι το ίδιο ισχύει και για τις μετεγγραφές. Σε κάποιες διαπραγματεύσεις κάποια πράγματα, υπάρχει μάλλον αστάθμητος παράγοντας σε κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τον περιμένεις και μοιραία μπορεί να επηρεάσει κάποιες καταστάσεις. Τώρα που μιλάμε πάντως, ο Μάκης Μπελεβόνης είναι πιο κοντά στον Όφη από ό,τι ήταν το Σάββατο όταν είχαμε ανεβάσει στο kredawan.gr το θέμα με όλες τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης υπόθεσης. Την Κυριακή μάλλον, 7 του μήνα είχαμε ανεβάσει το θέμα, μπορείτε να το διαβάσετε στο kredawan.gr. Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων, πάντως το συγκεκριμένο θέμα, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν επηρεάζει τα μετεγγραφικά και το έχουμε δει αυτό με την ανανέωση του Φούντα, με την
προφορική συμφωνία για ανανέωση του Γκονζάλεφ, τη μετεγγραφή του Μπουχαλάκη, την κρούση που έχει γίνει με τον Σχέλη, η περίπτωση το οποίο όμως όσο περνούν οι μέρες και δεν οριστικοποιείται, δεν επέρχεται μάλλον συμφωνία, απομακρύνεται, και βέβαια το ανοιχτό θέμα του Σαλσέδο που την παρούσα στιγμή δείχνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κλείσει με αίσιο τέλος, ενώντας αίσιο τέλος αναφέρομαι στην παραμονή του ποδοσφαιριστή στην ομάδα.

0: Από εκεί πέρα παραμένει σε κρεμότητα και το θέμα του Αθανασίου, θέμα για το οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές. Δεν είναι θέμα που εξαρτάται άμεσα από τον Όφη, από τη στιγμή που παίκτη θα ανήκει στον Ολυμπιακό. Και εδώ δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη πέραν μιας πληροφορίας που έρχεται από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και έχει να κάνει για ενδιαφέρον και άλλης ελληνικής ομάδας για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού. Αυτό ξαναλέω πηγάζει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός δείχνει ότι δεν, ο κ. Μεντιλίμπαρ δεν τον έχει στις πρώτες του προτεραιότητες, οπότε είναι μια περίπτωση που ο Όφη έχει σύμμαχο τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Αυτό που έζησε αυτό το διάστημα που βρίσκεται εδώ από τον Γενάρη μέχρι τώρα μπορεί να είναι εξαιρετικά μικρό, αλλά τον οδήγησε στο να κατακτήσει ένα τίτλο, να διαφημιστεί πολύ περισσότερο το όνομά του στην Ελλάδα, να ανεβάσει τις συμμετοχές του, να δείξει και στον Ολυμπιακό, άσχετα το ότι έχει μια διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία ο κ. Μεντιλίμπαρ, που κατά τον ίδιο δεν ταιριάζει σε αυτήν απόλυτα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος θέλει να παραμείνει, αυτό είναι το δεδομένο το οποίο έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θέλει να παραμείνει στον Όφη. Ο Όφη θέλει με την πλευρά του να τον αποκτήσει με ελεύθερη μετεγγραφή. Αν δεν καταστεί δυνατό αυτό, μπορεί βέβαια να συζητήσει και το ενδεχόμενο του δανεισμού του. Λοιπόν, αυτά, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα, να ανοίξουμε το θέμα των μηνυμάτων. Με το Ρακόνια μάλλον έχουμε κάποιο νεότερο, θεωρώ ότι αν του δοθούν περισσότερες ευκαιρίες μπορεί να βοηθήσει, λέει ο Στέλιος. Όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο με τον Ρακόνιατς. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του. Θεωρώ ότι δεν είναι στις επιλογές του Κόντι. Αν τον κρατήσει για τρίτη, τέταρτη λύση, δηλαδή θα αποκτηθεί, αν δεν μείνει ο Σαλσέδο που είναι δύσκολο να μείνει, προφανώς θα αποκτηθεί επιθετικός πρώτης γραμμής. Υπάρχει ο Ισέκα, υπάρχει ο Θεοδωσουλάκης. Μόνο αν τον θέλει, δηλαδή, να τον έχει σαν συμπληρωματική λύση. Πάντως δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Δεν έχουμε κάτι νεότερο πάντως για αυτή την υπόθεση. Ο Γιάννης, η ιδανική περίπτωση για τον Όφη είναι ο Μπελεβόνης, από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τον Όφη. Έκατσε πολλά χρόνια και τίμησε και με το παραπάνω τη φανέλα. Συμφωνώ 100% σε ό,τι και αν γράφεις. Φίλε, έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Συμφωνώ 100% με την άποψή σου. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Από εκεί και πέρα, γενικά, και να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στην Super League. Είναι μια περίοδος που παρουσιάζεται κινητικότητα στις ομάδες. Λίγο περισσότερο στον ΠΑΟΚ οι εξελίξεις διαδέχονται ή περιμένουμε να διαδεχθούν η μία την άλλη. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε διαζύγιο με τον κύριο Λουτσέσκου, του ΠΑΟΚ τον κύριο Λουτσέσκου, μόλον ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Η φετινή χρονιά προφανώς δεν κρίνεται επιτυχημένη για τους Θεσσαλονικείς, που δείχνουν ότι θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και εδώ τώρα εγώ προσωπικά, δεν είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ, είναι μια καθαρά δική μου σκέψη, σε συνδυασμό με την ενδυνάμει συμφωνία του Νίκου Παπαδόπουλου με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ίσως και εντός της ημέρας ή έστω αύριο, αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ΑΠΟΕΛ, στον οποίο ο ΑΠΟΕΛ προπονητής ήταν ο Πάμπλο Γκαρσία, που θα αποχωρήσει. Είναι μια καθαρά αυθαίρετη ενδεχομένως δική μου σκέψη, μήπως τεθεί θέμα επιστροφής του Πάμπλο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ και στη θέση του προπονητή, αλλά με άλλα δεδομένα ήταν τότε προπονητής ο Πάμπλο Γκαρσία. Ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι ταιριάζει το μενταλιτέ του με αυτό το οποίο θέλουν όλοι να έχουν στον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω όμως ότι είναι καθαρά μια δική μου ενδεχομένως και αυθαίρετη σκέψη. Ο Τάσος Μπακασέτας δείχνει ότι δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, που και εδώ η εφετινή επίσης αποτυχημένη χρονιά δείχνει ότι εκτός την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία θα έχει αλλαγές και, και σε πρόσωπα και σε ποδοσφαιριστές. Αναμένεται να έχουμε και εδώ αρκετές αλλαγές, παίκτες να έρθουν, παίκτες να φύγουν. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Βασίλης λέει, είδα το πρωινό παιχνίδι, μου άρεσε. Μήπως όμως ο καιρός θα είναι το μεγάλο εμπόδιο, όπως και η υπερβολική διάρκεια των αγώνων? Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία, παρά μόνο κάποια πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει με κάποια βίντεο. Ο καιρός, τουλάχιστον έτσι όπως μετέδαν οι συνάδελφοι και έλεγαν χθες, τουλάχιστον στο παιχνίδι του Μεξικού με την Νότιο Αφρική, ήταν σχετικά καλός. Αλλά είδαμε ότι γίνονται και cooling break. Αυτό με τη διάρκεια δεν είναι εξάδικο, γιατί πλέον βλέπουμε ότι τουλάχιστον κάθε ημίχρονο έχει minimum 3 με 4 λεπτά καθυστέρηση. Κάθε ημίχρονο. Που σημαίνει λοιπόν ότι τα παιχνίδια συνολικά θα έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Η κούραση θα βγαίνει εννοείται και στους ποδοσφαιριστές, όσο καλά γυμνασμένοι και να είναι, δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και να επηρεάζονται. Λοιπόν, αυτά. Περισσότερα για μουντιά θα πούμε σε λίγα λεπτά, μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο θα πάμε ευθύς αμέσως. Θα συζητήσουμε πράγματα που έχουν να κάνουν και με το μπάσκετ. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 35 λεπτά μετά τη μία επιστρέψαμε, Creta One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Θα παραμείνουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, θα παραμείνουμε στα του Μουντιάλ υπό μια άλλη όμως οπτική και την καθαρά αγωνιστική βέβαια, αλλά περισσότερο την ιστορική, καθώς είναι μια διοργάνωση στην οποία όλος ο κόσμος στέκεται προς τα σημεία οθόνη, την παρακολουθεί. Κάποιοι τυχεροί βρίσκονται στις εξέδρες και την παρακολουθούν και κάποιοι ακόμα πιο τυχεροί και ικανοί βέβαια έχουν την δυνατότητα, και αναφέρομαι τώρα στον δικό μου χώρο, τον καθαρά επαγγελματικό, να την ζήσουν, να την μεταδώσουν, να την καλύψουν δημοσιογραφικά. Και είναι λίγοι οι Έλληνες που έχουν την χαρά να έχουν συμπληρώσει μια μεγάλη παρουσία σε παγκόσμια κύπελα, και έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε έναν από αυτούς τους ανθρώπους, έναν πραγματικό δάσκαλο της δημοσιογραφίας, τον κύριο Νίκο Κατσαρό, τον οποίο καλησπέριζουμε. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Καλά, δόξα Θεώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ, είναι μεγάλη τιμή και την εκπομπή και για τον σταθμό. Πόσο διαφορετικό είναι ένας μάχημος δημοσιογράφος όπως εσείς τόσα χρόνια να μην είναι στην πρώτη γραμμή και να παρακολουθείτε τους αγώνες από την τηλεόραση?
1: Κοίταξα, σαφώς είναι διαφορετικό, αλλά για να είμαι ειλικρινής, εγώ μάλλον είμαι χορτάτος από Μουντιάλ, για να είμαι ειλικρινής. Και έτσι όπως ύστερα από όσα έχω περάσει σαν διάφορα Μουντιάλ, από τα 7 που έχω πάει, έτσι όπως το βλέπω να είναι διοργανωμένο φέτος, δεν είχα και καμιά ιδιαίτερη πρεμπούρα να είναι παρόν. Δηλαδή σε 3 χώρες, σε γήπεδα πολύ μακριά το ένα από το άλλο, σε μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που ακόμα όσο και αν έχει αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο, δεν συγκινεί πάρα πολύ τον κόσμο, δεν τρελαίνομαι που δεν είμαι εκεί, για να είμαι ειλικρινής.
0: Θέλω να μου μεταφέρετε λίγο, και εκεί θέλω να γυρίσουμε, από τις πολύτιμες εμπειρίες σας. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που είχατε όταν πήγατε στην πρώτη διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου για να την καλύψετε δημοσιογραφικά?
1: Τώρα τι να σου πω, εμένα το πρώτο Μουντιάλ ήταν το 1966 στην Αγγλία. Εκεί νομίζω δεν υπήρχε κανένας άλλος δημοσιογράφος. Και φυσικά όχι για τηλεόραση, γιατί τηλεόραση δεν τα έδειχνε τα μάτς. Είχε ξεκινήσει πειραματικά η τηλεόραση, νομίζω έδειξε μερικά μαγνητοσκοπημένα, αλλά ζωντανό δεν υπήρχε κανένα και από ό,τι θυμάμαι δεν υπήρχε κανένας άλλος δημοσιογράφος να τα καλύψει. Εγώ είχα πάρει στο απεσταλμένο της απογευματινής. Το Μουντιάλ τότε για τις πολιτικές εφημερίδες ήταν ένα διεθνές ποδοσφαιρικό γεγονός. Δεν συγκινούσε ιδιαίτερα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε βέβαια και καμία περίπτωση να υπάρχει ελληνική ομάδα τότε. Ωστόσο, εγώ είχα κάποιες γνωριμίες και σφάλισα διαμονή και φαγητό σε ένα φίλο που σπούδαζε εκεί. Έκανα την πρότασή μου στην απογευματινή. Στην αρχή μου είπαν δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να εγκριθεί κάτι τέτοιο. Τελικά ήταν ο Χάρης Ολυμπιορόπουλος που ήταν διευθυντής από την Γιατίνης τότε, το πέρασε το αίτημα στους ιδιοκτήτες, στους αδερφούς Μπότσι, και μου έβγαλα 3.000 δραχμές για τα υπόλοιπα έξοδα. Το Μουντιάλ διαρκούσε 20-25 μέρες με 16 ομάδες και έτσι πήγα και έμεινα στο Λονδίνο και κάλυψα όλα τα μάτια Εθνικής Αγγλίας, διότι η Αγγλία έπαιζε μόνο στο Λονδίνο στην πρώτη φάση. Και βέβαια πήγα και είδα ένα από τα μάτια που δεν θα ξεχάσω ποτέ, παρόλο που είδα τόσα πολλά Μουντιάλ, το Βραζιλία-Πορτογαλία στο Λίβερπουλ, όπου αποκλείστηκε η Βραζιλία του Πελέ τότε, χάνοντας από την Πορτογαλία, και τον Πελέ τραυματισμένο να μην μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στην Βραζιλία.
0: Έχετε δει από κοντά λοιπόν τους κορυφαίους των κορυφαίων, Πελέ,
1: σχεδόν ναι, Κρόιφ, ναι, σίγουρα.
0: Ποιον από όλους αυτούς έτσι θεωρείτε ότι στο πέρασμα αυτών των χρόνων μπορούμε με τα δεδομένα της κάθε εποχής να βάλουμε στην κορυφή?
1: Κοίταξε, το έχω πει πολλές φορές, εγώ συγκρίσεις ποδοσφαιριστών δεν αποφεύγω να κάνω, διότι για να κάνεις σύγκριση εξαρτάται ποια κριτήρια χρησιμοποιείς. Πόσα γκολ έβαλαν, αν έπαιξαν στην Ευρώπη, αν έχουν πάρει τίτλους. Τώρα, από ό,τι έχουν δει τα μάτια μου, εν πάση περιπτώσει, βεβαίως βάζω στην κορυφή το Μαραντόνα και βεβαίως δεν ξεχάσω ποτέ τη σκηνή όπου σηκώνει το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο στο τελικό του Μεξικού το 1986. Και τότε ο αείμνηστος ο Διάννης ο Διακογιάννης μου δίνει το μικρόφωνο να κάνω ένα σχόλιο και όπως βλέπω την εικόνα με τον Αντώνα να σηκώνει το κύπελο, είχα πει ότι αυτό το κύπελο είναι δικό του. Δεν πρέπει να το δώσει σε κανένα, όπως το κρατάει να το πάρει και να το πάει σπίτι του.
0: Έτσι ακριβώς είναι, το θυμόμαστε το ότι το έχει κυκλοφορήσει. Γιατί όντως είχε τη μεγάλη σφραγίδα του.
1: Βέβαια.
0: Και κυρίως μας μένει όλο το παιχνίδι με την Αγγλία και για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το περιβόητο χέρι του Θεού, που ακολούθησε όμως το ίσως για πολλούς καλύτερο γκολ το οποίο έχουμε δει σε τελική φάση παγκοσμίου.
1: Ναι, ίσως να είναι το καλύτερο αυτό που τους πέρασε όλους. Ναι.
0: Ήταν το συγκεκριμένο παιχνίδι μια αναμέτρηση που ξέφευγε από τις τέσσερις γραμμές. Ήταν τότε και η εποχή των Φόκλαντς και της διαμάχης που υπήρχε μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής και βλέπουμε εκεί τις προεκτάσεις που έχει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός και εκτός γηπέδων.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, Μάνο. Πολύ μεγάλο θέμα, η σχέση του ποδοσφαίρου και γενικά και ειδικότερα του Μουντιάλ με την πολιτική. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και βεβαίως δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε τώρα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οπωσδήποτε υπάρχει στενή σχέση πολιτικής και Μουντιάλ και ποδοσφαίρου, διότι το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με πολλές διαστάσεις. Έχει αθλητική διάσταση, απόδειξη πόσο εκατομμύρια ποδοσφαιριστές υπάρχουν στον κόσμο. Έχει οικονομική διάσταση, βλέπουμε πόσο μεγάλες εταιρείες και πόσα λεφτά ξοδεύονται για την τηλεοπτική μετάδοση του γεγονότος.

0: αρνητική φορά που η εθνική μας ομάδα έδωσε το παρόν. Πολλή συζήτηση, μολονότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από εκείνη την...
1: Κοίταξε να δεις, εγώ σε εκείνο Μουντιάλ είχα πάει ως απεσταλμένος του Μέγκα και ήμουν και εκπρόσωπος τύπου της εθνικής ομάδας. Είχα κάνει μια συμφωνία με την ΕΠΟ, με πρόταση του Μακαρίτη, του Αλκιάδη, του Παναγούλια, να είμαι ο spokesman, ας πούμε, ο εκπρόσωπος τύπου της εθνικής. Και ήμουν με την εθνική από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Μέχρι και στις προπονήσεις καμιά φορά... Κλώτσακα και εγώ έκανα μπάλα με τους παίκτες που δεν μετήχαν στο διπλό, ας πούμε. Ήταν μια οδυνηρή εμπειρία, εξαιρετικά οδυνηρή εμπειρία, διότι το έχω πει πολλές φορές, πήραν μέρος σε εκείνο το Μουντιάλ 24 χώρες, για τις 23 από αυτές το Μουντιάλ άρχιζε από τη στιγμή που έφτασαν στην Αμερική. Για μας είχε τελειώσει όταν έφτασαν στην Αμερική. Ασχοληθήκαμε με οτιδήποτε άλλο εκτός από το Μουντιάλ. Είναι γνωστά αυτά, δεν θέλω να τα ξαναπώ, ωστόσο ήταν μια οδυνηρή εμπειρία. Κυρίως όχι μόνο για το 10-0 που ήταν το σύνολο των γκολ και των αποτελεσμάτων του τριών αγώνων που δώσαμε εκεί, αλλά κυρίως για την εικόνα της ομάδας και κυρίως για την απογοήτευση που ένιωσαν όλοι οι ομογενείς εκεί, πάρα πολλοί που ακολούθησαν τεχνική και στα τρία παιχνίδια, και στη Βοστόνη και στο Σικάγο.
0: Φαινόταν ότι δεν ήμασταν έτοιμοι σαν χώρα για μια τέτοια διοργάνωση, ούτε σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά ούτε και στο οργανωτικό. Πήγαμε πόσο νερό, ένα μήνα νωρίτερα είχατε πάει στην...
1: 20-25 μέρες.
0: 25 μέρες νωρίτερα.
1: Είχαμε δώσει δύο φιλικά, ένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο γήπεδο του Πανεπιστημίου του Yale στο Connecticut και ένα με την Κολομβία στη Νέα Υόρκη. Στο πρώτο είχαμε ένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο δεύτερο από την Κολομβία είχαμε χάσει 2-0. Ναι, σαφώς ήμασταν έτοιμοι. Κυρίως οργανωτικά θα έλεγα. Κυρίως οργανωτικά. Όλο αυτό το πανηγύρι όπου επί 25 μέρες οι παίκτες κάθε δεύτερη μέρα ήταν υποχρεωμένοι να εμφανιστούν σε κάποια εκδήλωση κάποιων από τους ομογενειακούς συλλόγους, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία σχέση με το Μουντιάλ. Εκνεύρισε τους παίκτες, μερικοί από τους οποίους μάλιστα παρουσίασαν και ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως για παράδειγμα ο Στέλιος ο Μανολάς, ο οποίος δεν έπαιξε σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια.
0: Υπάρχει όμως και η σκέψη που λένε ότι η επιτυχία είναι να καταφέρεις να βρεθείς σε μια τέτοια διοργάνωση, ειδικά όταν δεν είσαι μια από τις κορυφαίες χώρες του κόσμου στο ποδόσφαιρο, μια από τις παραδοσιακές δηλαδή δυνάμεις, μια μέση δηλαδή όπως είναι η εθνική μας, είναι επιτυχία και μόνο η παρουσία σε αυτό.
1: Ναι, σίγουρα δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Βεβαίως ήταν σημαντική η παρουσία. Ωστόσο ήταν αποκαριωτική η εμφάνιση από της ποδοσφαιρικής πλευράς. Βέβαια πέσαμε σε μια Βουλγαρία που ήταν η καλύτερη Βουλγαρία που είχε εμφανιστεί σε παγκόσμιο κύπελο τότε. Πέσαμε σε μια Αργεντινή με τα γνωστά γεγονότα, το Μαραντόνα που στο μάτσο αυτό απεδείχθη ότι ήταν το παρισμένος. Στο τελευταίο παιχνίδι πέσαμε με την Νιγηρία, αλλά ήταν ήδη απογοητευμένη εθνική ομάδα. Δεν καταφέραμε να πάρουμε ούτε βαθμό, ούτε να πετύχουμε έστω και ένα γκολ.
0: Από τότε καταφέραμε και πήγαμε σε δύο ακόμα Μουντιάλ. Έχουν πέρασει αρκετά χρόνια. Για ποιο λόγο κατά γνώμη σας δεν έχει καταφέρει η Ελλάδα να... Δεν έδωσε τουλάχιστον στο τρέχον Μουντιάλ, δεν κατάφερε να δώσει το παρόν.
1: Ναι, τι θα ήταν δηλαδή.
0: Για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σας δεν καταφέραμε φέτος να βρεθούμε στο Μουντιάλ.
1: Κοίταξα να δεις, φέτος πολλοί το θεωρούν αποτυχία το ότι δεν πήγαμε. Κατά κάποιο τρόπο είναι. Διότι όταν έγινε η κλήρωση λέγαμε όλοι ότι η Δανία το μεγάλο φαβορί θα περάσει οπωσδήποτε, θα το παλέψουμε και έχουμε πιθανότητες να ξεπεράσουμε τη Σκωτία και να πούμε μετά στους αγώνες στον Παράζ. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα από τα δύο και όπως είδαμε ούτε καν η Δανία που θεωρείται φαβορί κατάφερε να περάσει. Μας ξεπέρασε όλους τη Σκωτία την οποία είχαμε κερδίσει και μάλιστα καθαρά σε προηγούμενα παιχνίδια. Δυστυχώς στο κρίσιμο παιχνίδι χάσαμε από λάθη τα οποία όλοι θυμόμασταν που έγιναν από τους αμυντικούς παίχτες και εκεί χάθηκε η πρόκριση. Νομίζω ότι δεν θα το έλεγα ότι είναι αποτυχία, διότι είδες ότι η Σκωτία η οποία πήγε τελικά άξιζε να πάει όπως απεδείχθηκε εκ των αποτελεσμάτων, αλλά σίγουρα είχαμε τη δυνατότητα γιατί είχαμε κάνει αρκετά καλά παιχνίδια και έδειχνε ότι η εθνική ομάδα με νέους ποδοσφαιριστές με πολύ καλές προοπτικές μπροστά τους θα μπορούσαν να το πετύχουν. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε και να μας μείνει, διότι αυτή η φουρνιά υπάρχει, θα συνεχίζει και ίσως κάποια στιγμή να πετύχει έναν από τους μεγάλους στόχους, είτε το ευρωπαϊκό είτε το παγκόσμιο.
0: Ναι, γιατί και οι προηγούμενες εμφανίσεις και κυρίως στη Βραζιλία το 2014.

0: Καταφέραμε να πάμε και στους
1: 16. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ήταν μια σημαντική σίγουρα επιτυχία. Κλείνοντας, τι περιμένετε να δείτε φέτος από αυτή τη διοργάνωση? Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Μάλλον αλλάζουν από Μουντιάλ σε Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Πάρα πολλά πράγματα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους κανονισμούς και σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία, με τη διοργάνωση γενικά. Φέτος έχουμε πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Δυστυχώς βλέπω ότι οι ποδοσφαιρικές αρχές, η FIFA, η UEFA, έχουν δώσει πολύ μεγαλύτερο βάρος στο εμπορικό και το οικονομικό κομμάτι των διοργανώσεων. Και όλες οι προσπάθειες κατατείνουν στο να αυξηθούν τα έσοδα και να έρθει όσο δυνατόν περισσότερο χρήμα. Δεν γίνεται το ίδιο και με την προσπάθεια και προς την κατεύθυνση των ομάδων και των ποδοσφαιριστών. Βλέπουμε ότι όσες αλλαγές γίνονται στις διοργανώσεις αφορούν ακριβώς την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη του προϊόντος. Περισσότεροι αγώνες, μουντιάλ σε χώρες που δεν έχουν ποδοσφαιρικές υποδομές, ποδοσφαιρικό υπόβαθρο όπως το Κατάρ, μουντιάλ να γίνεται το χειμώνα, μουντιάλ με 48 ομάδες τώρα σε 3 χώρες, σε θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές, με τα εισιτήρια πανάκριβα, γενικά έχει πέσει όλο το βάρος στην εμπορική εκμετάλλευση του ποδοσφαίρου. Αντίθετα, ως προς τους παίκτες, ό,τι αλλαγή γίνεται, και στο ποδόσφαιρο, όπως ξέρουμε, δεν είναι πολύ συχνές και πολύ μεγάλες οι αλλαγές, κατατείνουν στο να αυξηθεί η ταχύτητα του παιχνιδιού, που σημαίνει καταπώνηση των παιχτών, να αυξηθούν οι αγώνες, που σημαίνει καταπώνηση των ποδοσφαιριστών, και γενικά οι κανονισμοί, βλέπεις, έχουν σαν στόχο να γίνεται πιο γρήγορο το παιχνίδι. Η διάρκεια του να είναι μεγαλύτερη όσο δυνατόν, συντομεύοντας τους χρόνους που υπάρχουν διακοπές, να βλέπουν δηλαδή περισσότερη διάρκεια καθαρού ποδοσφαίρου, συντόμευση στην εκτέλεση των πλαγίων από τον κόρδο, τα ξέρεις, αυτά είναι καινούργιοι κανονισμοί που θα εφαρμοστούν. Όλα αυτά κατατείνουν στο να γίνει πιο γρήγορο και πιο κουραστικό το παιχνίδι, με τους παίχτες να επιβαρύνονται συνεχώς όλο με περισσότερα παιχνίδια, και αυτό, όπως είπα και πριν, είναι εις βάρος του ποδοσφαίρου.
0: Και πολλούς από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, που τουλάχιστον αυτοί που είναι από τις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, τις πιο ισχυρές, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά χώρες που αγωνίζονται κυρίως στην Ευρώπη, με πάρα πολλά παιχνίδια σε όλες τις πολλές υποχρεώσεις για τους συλλόγους τους, είτε στο Champions League είτε στο Europa, σε όλες αυτές τις χώρες διοργανώσεις. Αγωνιστικά καθαρά, βλέπετε να υπάρχει κάποιο φαβόρι, μάλλον περισσότερο?
1: Αυτά που θα πω είναι αυτά που θα έλεγε οποιοδήποτε παρακολουθεί ποδόσφαιρο, ξέρεις.
0: Γαλλία, Ισπανία.
1: Στην Αμερική, όσο μοντιάλ έχουν γίνει στην Αμερική, στη Βόρεια ή Νότια, δεν τα έχουν κερδίσει ποτέ ευρωπαϊκές ομάδες. Νομίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί φέτος, χωρίς φυσικά ποτέ να είναι κανένας βέβαιος γιατί το τι θα γίνει. Το ποδόσφαιρο δεν χωράνε προγνωστικά, το έχω πει πολλές φορές. Βεβαίως, από ό,τι ξέρουμε και βλέπουμε, Γαλλία, Ισπανία έχουν πολύ καλές ομάδες. Η Αργεντινή πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καλή πορεία.
0: Η Βραζιλία με Αντσελότη θα είναι
1: πίσω από αυτές. Νομίζω η Πορτογαλία μπορεί να υποδοχηθεί σαν μια καλή ομάδα, γιατί έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Η Βραζιλία, όπως είπες και εσύ, για μένα είναι το ερωτηματικό. Δεν έχει τα ονόματα που σε θαμπόδουν, ούτε έχει κάνει τίποτα εκπληκτικές εμφανίσεις, αλλά έχει αυτό που είπες και εσύ, τον Αντσελότη, έναν πάρα πολύ έμπειρο και καλό προπονητή, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μπορέσει από αυτήν την ομάδα να βγάλει κάτι περισσότερο από ό,τι πραγματικά μπορεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε, ό,τι και να προσθέσουμε πάνω στα όσα μας μετέφερε ο κύριος Νίκος είναι λίγα. Είναι ένας μεγάλος δάσκαλος για όλους μας και ειδικά για όλους τους δημοσιογράφους και ειδικά ένα παραπάνω για εμάς που κάνουμε το αθλητικό ρεπορτάζ και έχουμε δουλέψει, έχουμε συνεργαστεί μαζί του. Έξι Μουντιάλ, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες. Τεράστια εμπειρία και ήταν ένα λάθος μου που δεν του ζήτησα να τα ζυγίσουμε, αν ζυγίζονται λίγο αυτές τις δύο μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες με το Μουντιάλ. Αυτά από αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο. Στο μπάσκετ του Όφη περιμένουμε τις εξελίξεις στα θέματα της αλλαγής στην διοικούσα επιτροπή, αλλαγές οι οποίες ενδεχομένως και να επισημοποιηθούν μετά την συνάντηση που θα υπάρξει ανάμεσα στα μέλη της απερχούσας επιτροπής με τους διοικούντες τον Εραστέχνη. Ενώ δηλαδή το ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Εραστέχνη. Χθες η ανακοίνωση που εξεδόθη κάνει λόγο για κινήσεις για την ανέβρεση ανθρώπων που θα τρέξουν το τμήμα. Φαντάζομαι ότι έχουν κάνει οι διοικούντες στον Εραστέχνη κάποιες ήδη συζητήσεις και θα περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε επίσης και παραμένοντας στον χώρο του μπάσκετ, από μέρα σε μέρα θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο τριήμερο, τετραήμερο να έχουμε και την απόφαση της ΕΟΚ για το κομμάτι με την wild card την οποία έχει ζητήσει η αναγέννηση Ακρολοχωρίου για να βρεθεί στην Elite League, στην Α2 όπως λέγαμε παλαιότερα. Ο Απόλλων Πάτρας είναι ο μεγάλος αντίπαλος, να το πούμε έτσι, στην περίπτωση βέβαια που χρειαστεί μία, που δοθεί μάλλον μία, γιατί μπορεί να προκύψει και δεύτερη κοινή θέση, μην το αποκλείσουμε αυτό. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που αγωνιστικά καταφέρνουν και παίρνουν την άνοδο για μια μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά όταν βρεθούν σε αυτή αντιμετωπίζουν κάποια οικονομικά κυρίως προβλήματα, όχι τόσο αγωνιστικά, οικονομικά, και δεν μπορούν να δώσουν το παρόν. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο περιμένουμε με αγωνία να δούμε τελικά αν το Ηράκλειο μετά από πάρα πολλά χρόνια καταφέρει να έχει και η Κρήτη γενικά ομάδα στην δεύτερη τάξη κατηγορία του μπάσκετ. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, την Basket League, έμειναν κάτι περισσότερο από 24 ώρες προκειμένου να μάθουμε ποιος θα είναι ο εφετινός πρωταθλητής. Θα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει στην έδρα του με τον αέρα της κατάκτησης της EuroLeague. Θα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι δεν έκανε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, να σπάσει δηλαδή, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, το πλεονέκτημα της έδρας. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αύριο στις 6 το απόγευμα. 6 το απόγευμα είναι ο αυριανός τελικός. Θα είναι κατάμεσο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέσα σε περίπου κάτι λιγότερο από 2 ώρες από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της συγκεκριμένης αναμέτρησης, η διοίκηση του Ολυμπιακού ανακοίνωσε το sold out.

Καναδάς, Βοσνία λοιπόν, απόψε το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη τα ξημερώματα, Κατάρ, Ελβετία και μετά μπαίνουμε και στις πολύ άγριες ώρες, τα ξημερώματα της Κυριακής στη 1 Βραζιλία, Μαρόκο, στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αιτή, Σκωτία, στις 7 το Αυστραλία, Τουρκία, και σε πιο ευρωπαϊκές ώρες, προσιτές ώρες, το παιχνίδι στις 8 το βράδυ της Κυριακής ανάμεσα στη Γερμανία και το Κουρασάο, και στις 11 το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Βλέπουμε λοιπόν Βραζιλία, Γερμανία, Ολλανδία να μπαίνουν και αυτές στην μάχη, ομάδες που πάντοτε στις διοργανώσεις που μετέχουν παρουσιάζονται ως φαβοροί. Οπότε τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, οπότε θα είμαστε και πάλι μαζί, λίγο μετά τη μία, θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά για τους αγώνες αυτούς. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 4090 72 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
12: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνη Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρνάκης. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρίσκεται το ζήτημα της δημιουργίας νέας δομής μεταναστών στην περιοχή του Καρτερού με εισήγηση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αξιοποίηση του παλιού κταίου από του βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Η πρόταση συναντά έντονες αντιδράσεις από το Δήμο Χερσονήσου, τοπικούς φορείς και κατοίκους που εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή υποβάθμιση της περιοχής και του τουριστικού της χαρακτήρας. Ενώ συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται έξω από το ξενοδοχείο όπου διεξάγεται η συνεδρίαση. Παρόντες είναι κάτοικοι, επαγγελματίες και φορείς τόσο από τον Καρτερό όσο και από άλλες περιοχές που εξετάζονται, όπως η Αθάνατη, με τον Δήμαρχο Χερσονήσου να δηλώνει ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Νωρίτερα, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Γόρτινας, Θανάσης Παπανικολάου, εξέφρασε την αντίθεσή του στη δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας στο νησί, κάνοντας λόγο για κίνδυνο μετατροπής της σε πόλο συγκέντρωσης μεταναστών, ζητώντας μόνο προσωρινές λύσεις με έμφαση στην αποτροπή. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης χαρακτήρισε την κατάσταση ως υβριδική απειλή και υπογράμμισε ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται πριν την αναχώρηση των μεταναστών από τη Λιβύη, επισημένοντας ότι πλέον η Κρήτη καλείται να διαχειριστεί μια ήδη διαμορφωμένη κρίση. Και οι δύο συμφώνησαν στον αέρα του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 στην ανάγκη ισχυρότερης κρατικής παρέμβασης, αν και με διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τις λύσεις. Στο μεταξύ, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη σε συνέντευξή της χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις στην Κρήτη για το μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι το νησί σηκώνει δυσανάλογο βάρος. Όπως τόνισε ο υπουργός, η Ελλάδα δεν αντέχει νέες μεταναστευτικές ροές, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο νομοσχέδιο για την μετανάστευση και το άσυλο, κάνοντας λόγο για αλλαγή πολιτικής σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο μεταξύ, δύο επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα, εντοπίζοντας συνολικά 71 αλλοδαπούς και προχωρώντας τη σύλληψη δύο φερόμενων διακινητών. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 18χρονος υπήκος Νότιου Σουδάν για την μεταφορά 37 ατόμων από το Τομπρούκ της Λιβύης, ενώ στη δεύτερη συνελήφθη 26χρονος από το Σουδάν για 34 αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν στην περιοχή Τσιγκούνα του Δήμου Φεστού. Αλλάζουμε θέμα. Με αφορμή τη σοβαρή ποινική υπόθεση που συγκλονίζει τη Μεσαρά, ο Θανάσης Παπανικολάου, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, έκανε λόγο για βαθύτερη παθογένεια που ξεκινά από την κάλπη και επηρεάζει τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνέδεσε την υπόθεση στο Πεσοκάρι με δίκτυα εξαρτήσεως στην τοπική κοινωνία, αναφέροντας ότι σημαντικό ποσοστό της δημοτικής πλειοψηφίας προέρχεται από τον κτηνοτροφικό κλάδο, κάτι που, όπως υποστήριξε, δημιουργεί ερωτήματα για την λήψη αποφάσεων. Ο ίδιος τόνισε πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι την τελική κρίση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
1: Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε ουσιαστικά να διαφυλάσσουν τέτοιου είδους καταστάσεις που αναφέρονται και έχουν βγει στη δημοσιότητα και έχουν να κάνουν στις σχέσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών, φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι σε μια κατάσταση που, όπως πολύ σωστά είπαμε, η δικαιοσύνη θα το δείξει. Εδώ είναι το λεπτό σημείο και ποιος μπορεί να ήταν ο ρόλος των θεσμών, των αρχών, του Δήμου, της αστυνομίας, του Δασαρχείου κτλ. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα. Υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι το φαινόμενο αυτό, η παθογένεια αυτή, δεν είναι θέμα που προέρχεται από την κτηνοτροφία ούτε από τους κτηνοτρόφους. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η συντροπτική πλειοψηφία των κτηνοτρόφων είναι νομοταγείς άνθρωποι που εργάζονται σκληρά και στο Δήμο Γόρτινας και παντού για να επιβιώσουν. Βλέπουμε πόσα και πόσα προβλήματα αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία επάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Ποιοι υποκινούν αυτή τη βία και ποιοι τη διατηρούν? Γιατί τώρα να τα πούμε κανονικά, κύριε Παπανικολάου, υπάρχουν κάποιοι δήμοι στην ενδοχώρα και ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνεται και ο λόγο δήμος, όπου η καθημερινότητα ανθρώπων δεν είναι αυτή η οποία φανταζόμαστε, έτσι ας πούμε ήρεμα και καλά. Έχει καταπατήσεις, έχει ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες, έχει ξυλοδαρμούς, έχει βία, έχει απειλές. Αυτά νομίζω ότι δεν είναι άγνωστα και σε εσάς.
1: πολύ γνωστά και σε μένα, διότι προέρχομαι από αυτό το Δήμο και γνωρίζω, έχω τουλάχιστον ενημερωθεί σε βάθος το τι συμβαίνει. Υπάρχει πάντα και παντού μια μειοψηφία, όπως και σε αυτή την περίπτωση, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δημιουργούνται κλειστά δίχτυα επιρροής, συγγενικών σχέσεων, κουμπαριές, ξέρετε, οικονομικές εξαρτήσεις. Επίσης στις εκλογές, εκλογικές συσχετισμοί από αυτές τις ομάδες που είναι πιο οργανωμένες. Οπότε όλα αυτά όταν έρχεται η ώρα για να εφαρμόσουν, να εφαρμοστούν και να ληφθούν μέτρα, αντιλαμβάνεστε, είναι εμπόδια στο πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία η πολιτεία σαφώς έχει προνοήσει και τα έχει λάβει.
0: Την αντίθεση της περιφέρειας στον κυβερνητικό σχεδιασμό για μονάδα καύσης απορριμμάτων στο νησί εξέφρασε στο Κρατεωάν 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Κρήτης Νίκος Ξυλούρης. Όπως ανέφερε, η περιφέρεια συγκαλεί μονοθεματικό περιφερειακό συμβούλιο για να παρουσιαστεί η θέση του νησιού, τονίζοντας ότι η λύση πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή και όχι καύση. Ο κ. Ξυλούρης υποστήριξε ότι η καύση δεν αποτελεί ευρωπαϊκή επιταγή, αλλά επιλογή που συνδέεται με τα ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Πάμε να ακούσουμε το όσα δήλωσε νωρίτερα εδώ στο Κρατεωάν 102,3 ο Νίκος Ξυλούρης.
3: Είναι δύο ειδών τα επιχειρήματα. Πρώτον, η περιφέρεια έχει αποφασίσει, επί της ουσίας έχει αποφασίσει και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων, τους Δήμους δηλαδή και τους ΦΟΤΣΑ, δηλαδή τον ΕΣΔΑΚ και το ΔΕΔΙΣΑ. Ένα σωρό διαδικασιών και εργοστασίων και εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο οι μονάδες, είναι και η διαδικασία που ακολουθείται για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και έχει επιλέξει τη διαλογή στην πηγή, διαλογή μηχανική, παραγωγή βιοαέριου που υπάρχει ήδη, εγκαταστάσεις υπάρχουν και δουλεύουν ήδη, διαχωρισμό των βιοαποβλήτων και ταφή ενός μικρότερου ποσοστού των απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτή είναι πολιτική επιλογή η οποία δουλεύει. Για πολιτικούς λόγους λοιπόν, διαχείριση των απορριμμάτων του τόπου μας, του περιβάλλοντος μας, η περιφέρεια τώρα και 10-15 χρόνια αυτό κάνει. Υπάρχουν εργοστάσια σήμερα που δουλεύουν, υπάρχουν εργοστάσια υποκατασκευή, υπάρχουν και άλλα που σχεδιάζονται και γίνεται μια μεγάλη σειρά εγκαταστάσεων με δημόσια χρηματοδότηση. Αυτό είναι, πρέπει να το πιστώσουμε στην περιφέρεια, στον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Με δημόσια, προσέξτε, όχι ΣΔΙΤ και όχι ιδιωτικά κεφάλαια. Και ερχόμαστε τώρα να κάνουμε μια άλλη πρόταση η οποία αναιρεί αυτό το προηγούμενο σχεδιασμό. Αυτό είναι το πρώτο. Mm-hmm. Δηλαδή, πολιτική λόγη και ένας τρόπος αντιμετώπισης του περιβάλλοντος. Δεύτερο, επί της ουσίας, επί της πρότασης της ίδιας του Υπουργείου, για τεχνικούς λόγους. Να πάμε δηλαδή στην ίδια τη μελέτη, έχουμε πάρα πολύ σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις οι οποίες τεκμηριώνουν το γιατί στην Κρήτη δεν μπορεί να γίνει.
0: Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τζαγκαράκης μιλώντας στο Κρατεών 102,3 και στην εκπομπή Newsroom του Γιάννη Ραψομανίκη, τενίζοντας ότι από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν βελτιώσεις στην εικόνα της πόλης με τη συμβολή νέων αναδόχων και ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης απορριμμάτων. Όπως ανέφερε ο κ. Τζαγκαράκης, από την ερχόμενη Τρίτη ξεκινά η ενεργοποίηση του αναδόχου που αναλαμβάνει σημαντικό μέρος των υπηρεσιών καθαριότητας με στόχο την ενίσχυση της αποκομιδής απορριμμάτων, της ανακύκλωσης του οδοκαθαρισμού και της διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων σε όλον το Δήμο Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια συντήρηση, ετήσια συντήρηση, που διαρκεί κάποιες μέρες, μερικές μέρες. Αυτό έγινε και φέτος. Έγιναν κάποιες εργασίες λοιπόν συντήρηση στο εργοστάσιο, έφυγε 4-5 μέρε και μετά ξανά ήρθε κανονικά. Δεν είχαμε κάποιο θέμα.
5: Μάλιστα.
4: Δεν υπήρξε κάποια ζημιά ή κάποιο θέμα.
5: Ωραία. Δεν είναι πρόκειτο λοιπόν για βλάβη. Ήταν η προγραμματισμένη συντήρηση.
4: Η συντήρηση, ναι.
5: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια που παρέμεινε, είπατε 4-5 ημέρες, το έργο της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών συνεχίστηκε κανονικά, κύριε Αντιδήμαρχε.
4: Συνεχίστηκε κανονικά. Τα βλέπαμε στους δρόμους. Την ανακύκλωση πολύ πιο έντονα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
5: Ναι, αν δεν είχε γίνει.
4: Ναι.
5: Μάλιστα.
4: Συνεχίστηκε κανονικά η αποκομιδή.
5: Ξέρετε γιατί ρωτάω, γιατί μπαίνουν κάποια ζητήματα αναφορικά με αυτό, δηλαδή τα ανακυκλώσιμα υλικά που ουσιαστικά περισυνελέχθηκαν από την υπηρεσία καθαριότητας, τους εργαζόμενους της καθαριότητας, ουσιαστικά πού εναποθέσεις.
4: Αυτές τις μέρες, ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, οδηγούμε στο ΧΙΤΑ τις 4-5 μέρες.
5: Μάλιστα.
4: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, το καταλαβαίνουμε όλοι. Μόλις αποκαταστάθηκε το Νητάσιο και μπήκε σε λειτουργία, ξανά είναι στην ανακύκλωση κανονικότατα.
5: Πολύ
4: ωραία. Αλλά τις μέρες αυτές, πέρα από μία μέρα που μπορούμε να κρατήσουμε σαν backup, χώρο το να τα έχουμε μέχρι να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, δεν μπορείς να κρατήσεις 5 μέρες. Γι' αυτό έγινε και πνευματικά, οπότε δεν χάσαμε όλες τις μέρες.
0: Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας βρίσκεται η Ανατολική Κρήτη, καθώς η ολοκλήρωση της θυματογράφησης στο νομό Ηρακλείου αποκαλύπτει εκτεταμένα σφάλματα και αστοχίες στις εγγραφές που θέτουν σε κίνδυνο τις περιουσίες χιλιάδων πολιτών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης κάνει λόγο για μαζικές εσφαλμένες καταχωρήσεις αλλά και αυξημένες διεκδικήσεις του δημοσίου, ζητώντας άμεση παράταση της προθεσμίας διορθώσεων ως και το τέλος του 2026, καθώς ισχύουσα προθεσμία λήγει στις 27 Ιουλίου. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο Σκαλάνι για φωτιά σε αγροτική περιοχή με ελιές. Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς. Προς καιρή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη ως και το ερχόμενο Σάββατο, με τοπικές βροχές, όμβρους και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων. Όπως ανέφερε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης, τα φαινόμενα στο νησί θα είναι σαφώς ηπιότερα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας και θα σταματήσουν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του κυρίου Καρακατσάνη.
6: Θα εκδηλωθεί ένα έντονο φαινόμενο ατμοσφαιρικής αστάθειας και αιτία είναι μια ψυχρή λίμνη η οποία θα περάσει πάνω από τη χώρα μας ουσιαστικά από σήμερα το μεσημέρι, Παρασκευή μεσημέρι, μέχρι και το Σάββατο τις πρώτες βραδινές ώρες. Όσον αφορά, φαίνεται να επηρεάζει κυρίως τον κεντρικό κορμό της χώρας, τα ανατολικά τμήματα της χώρας, τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, η Κρήτη τώρα. Που μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Θα επηρεαστεί σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι, με θερμική αστάθεια, κυρίως όμως στα εσωτερικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Δεν μιλάμε για μια γενικευμένη κακοκαιρία. Θα επηρεάσει κυρίως στα εσωτερικά, όσον αφορά την Κρήτη, εσωτερικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα, όπου εκεί μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες ενδεχομένως να εκδηλώνονται σποραδικές βροχές ή και καταιγίδες. Αύριο, τώρα Σάββατο, θα έλεγα ότι θα έχουμε έναν πιο άστατο καιρό σε σχέση με τη σημερινή μέρα. Αύριο Σάββατο δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια η οποία θα εναλλάσσεται με παραδικά αυξημένη συννεφιά και πάλι όμως στις θερμές ώρες της ημέρας στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης καθώς επίσης στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές θα, οι νεφώσεις αυτές θα γίνονται πυκνότερες και θα, ενδεχομένως να εκδηλώνονται φαινόμενα τύπου βροχής, όμβρων ή και σποραδικής καταιγίδας. Μέχρι όμως και τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου θα έχει βελτιωθεί ο καιρός κυρίως προς τα φαινόμενα. Δηλαδή τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Παραμένει το μελτέμι που θα ενισχύεται αγγίζοντας και τα 5 ίσως και 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα, για σήμερα θα έλεγα θα είναι κοντά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή κοντά στους 28 με 30 βαθμούς στις αστικές περιοχές, στους 32 με 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Όσον αφορά τον νομό μας στην περιοχή της Μεσαράς θα δούμε τιμές κοντά στους 33 βαθμούς. Αύριο Σάββατο υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία λόγω και της συννεφιάς και θα βρίσκεται κοντά στους 30 με 31 ίσως και 32 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές, στους 26 με 28 βαθμούς στα βορειότερα τμήματα και για να έρθουμε στο 24ωρο της Κυριακής όπου και πάλι ο καιρός, η κατάσταση εξομαλύνεται, ο καιρός βελτιώνεται και θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Δεν αναμένονται φαινόμενα για την Κυριακή το νησί μας.
0: 4 άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά από την τουριστική αστυνομία στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη του παρεμπορίου και την προστασία της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, 2 όλαδα που εντοπίστηκαν να παρέχουν παράνομες υπηρεσίες μασάζ σε λουόμενους χωρίς άδειες και επιστοποιητικά υγείας, ενώ ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός συνελήφθησαν για υπαίθριο εμπόριο χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που διερευνά η τροχαία. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του δικύκλου βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο προκλήθηκε προσωρινά κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ξεκινά η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027 από το Υπουργείο Παιδείας, με την Κρήτη να αποκτά δύο νέα σχολεία. Συγκεκριμένα στο νησί θα λειτουργήσουν το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασήμ Ηρακλείου και το Ημερίσιο Γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά Ρεθύμνου. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της τεινοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων, τα οποία θα ισχύσουν από σήμερα έως και την ερχόμενη Πέμπτη και θα επανεκτιμηθούν στη συνέχεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη μέρα στα Χανιά ευρεία αστυνομική επιχείρηση για την απομάκρυση πρόχειρων καταβλισμών Ρωμά σε διάφερες περιοχές του νομού. Η επιχείρηση Σκούπα περιλαμβάνει την απομάκρυνση παράνομων παραπηγμάτων με τη συνδρομή συνεργείων του Δημοχανείων, που προχωρούν και σε κατεδαφίσεις πρόχειρων κατασκευών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει και σήμερα προσαγωγές, ενώ την πρώτη μέρα των ελέγχων είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και περιπτώσεις ατόμων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, καθώς και μία σύλληψη για ανυποταξία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η οδός Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης, με καταστηματάρχες και κατοίκους να κάνουν λόγο για συνεχή υποβάθμιση και φθήνουσα πορεία. Σε αναρτήσεις στα social media γίνεται λόγος για κάτω βόλτα και κατάντια του κέντρου, με την αγανάκτηση να επικεντρώνεται στην κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένο σημείο της οδού. Την ίδια ώρα τίθενται ερωτήματα για τις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής και την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής, με τους πολίτες να ζητούν άμεσες λύσεις και ουσιαστικά μέτρα για την αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού άξονα. Missing Alert εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τις 30 Μαΐου στην περιοχή της Αγίας Χανίων. Η εξαφάνιση της 45χρονης δηλώθηκε στις αρχές από τον αδερφό της 10 μέρες αργότερα, ενώ όπως αναφέρεται το κινητό της παραμένει απενεργοποιημένο. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Παιδιάδας «Η Ελπίδα» εκφράζει την αντίθεσή του στα σενάρια παράτασης του εξοικονομώ 25 μόνο για όρημα έργα, υποστηρίζοντας ότι θα αποκλειστούν ευάλωτα κοινωνικές ομάδες. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι σεισμόπληκτοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω του σεισμού του 2021 και ζητούν οριζόντια παράταση ως και 31 Αυγούστου ή μεταφορά των έργων σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο χωρίς απώλειες. Ορκίστηκαν νωρίτερα σήμερα από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπος Κιάθου Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για τους Γιώργο Κότσιρα, Τάσο Χατζηβασιλείου, Δημήτρη Μαρκόπουλου και Μαριλένα Σούκουλη, ενώ παρούσα ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού. Οριοθετήθηκε γρήγορα η υπερκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα Κερατέας του Δήμου Λαβρεωτικής, χάρη στην άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:17 το πρωί και τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές. Πλημμύρισε από κόσμο το ενετικό λιμάνι και το κέντρο των Χανίων, καθώς δύο κραζιερόπλοια κατέπλευσαν σήμερα το πρωί στη Σούδα, μεταφέροντας συνολικά 4.171 επιβάτες. Το Brilliance of the Seas με 2.428 επιβάτες έφτασε από τη Σαντορίνη και αναμένεται να αναχωρήσει νωρίς σήμερα το απόγευμα με προορισμό το Κατάκολο. Λίγο νωρίτερα είχε δώσει και το Marella Discovery, προερχόμενο από τη Λεμεσό, μεταφέροντας 1.743 επιβάτες, με επόμενο προορισμό τον Πειραιά. Ξεκίνησε το πρώτο στάδιο των εργασιών για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στις οδούς Πινδάρου, Μουσών και Σόλωνος στο Ηράκλειο. Τα έργα ξεκίνησαν με το φρεζάρισμα από συνεργεία του Δήμου και μόλις ολοκληρωθούν θα ακολουθήσει η ασφαλτόστρωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται στο διπλωματικό πεδίο της Μέσης Ανατολής. Με ιρανικά μέσα να αναφέρουν ότι η υποδιαπραγμάτευση, σύμφωνα με ΗΠΑ Ιράν, προβλέπει πάυση εχθροπραξιών, άρση κυρώσεων και διαπραγματεύσεις 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ακύρωσε προγραμματισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής του μνημονίου. Η Τεχεράνη από την πλευρά της δεν επιβεβαιώνει ακόμα συμφωνία, την ώρα που διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για σταδιακή προσέγγιση με πιθανές εκεχηρίες και χαλάρωση κυρώσεων. Στο μεταξύ, στην έντονη διπλωματική κινητικότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κρέτα Ουάν 102,3 και το Γιάννη Ραψομανίκη ο διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας. Ο κ. Τσίκας είπε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε μια κρίσιμη φάση διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμα οριστική συμφωνία. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιχειρείται να διαμορφωθεί δεν είναι μια πλήρης και τελική συμφωνία, αλλά ένα αρχικό πλαίσιο κατανόησης που θα περιγράφει τις βασικές αρχές μιας μελλοντικής διευθέτησης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας σκότωσαν 160 μαχητές πιστούς στον καταζητούμενο αντάρτη Ιβάν Μορδίσκο, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνος Πέδρο Σάντζες. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα έξαρση βίας εν μέσω προεκλογικής περίοδου, με τις αρχές να εντείνουν τις επιχειρήσεις κατά του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων, των πρώην ΦΑΡΣ. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κοντά σε συμφωνία με τον Όφη για τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο Μάκης Μπελεβόνης, με τις δύο πλευρές να είναι προχωρημένες συζητήσεις και να μένουν πλέον να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να επιστρέψει στο Ηράκλειο πρώην ποδοσφαιριστής της κριτικής ομάδας. Το Μουντιάλ, όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται όλο και περισσότερο αντικείμενο εμπορικής και οικονομικής εκμετάλλευσης, τόνισε μιλώντας στο Κρέτο Άν 102,3 ο δημοσιογράφος Νίκος Κατσαρός. Οι ποδοσφαιριστές κουράζονται όλο και περισσότερο από όλα αυτά. Πιστεύω πως θα δούμε καλούς αγώνες, αν και το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο, πρόσθεσε ο ίδιος. Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα με ηγετικό ρόλο, η οποία διακινούσε ναρκωτικές ουσίες. 6 συνολικά οι συλλήψεις. Με τις νίκες του Μεξικού 2-0 επί της Νοτιού Αφρικής και της Νοτιού Κορέας 2-1 επί της Τσεχίας, ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026. Η συνέχεια απόψε στις 10 με την αναμέτρηση του Καναδά με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη. Έτοιμη για ακόμη μια μεγάλη διάκριση είναι η γυναική ομάδα υδατοσπέρησης του Ολυμπιακού, η οποία στις 10 απόψε αντιμετωπίζει τη Ferencvaros στο μεγάλο τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθερος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μπουφόρ από δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 21 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Κρέτα Ουάν 102,3.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
9: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 2. 2022. www.ecopavlamonosis.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
10: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
11: Τάκης και Μπούπι.
12: Μπούπι, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
13: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπας τη σκαλά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας νέας δομής μεταναστών στην περιοχή του Καρτερού με εισήγηση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Κάτοικοι και φορείς που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση εξέφρασαν την αντίθεσή τους για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αφαιθεί αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης. Από την Τρίτη θα αρχίσει να επιχειρεί ο εργολάβος σε όλους τους τομείς της καθαριότητας που του έχουν ανατεθεί, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Τσαγκαράκης. Το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε missing alert για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τα τέλη Μαΐου στην περιοχή της Αγίας Χανίων. Συνελήφθη 21χρονος εργαζόμενος στο Ελαφωνήσι σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για άγρα πελατών. Πυρετώδης είναι οι διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προβλέπει ότι οι υπογραφές θα πέσουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας νέας δομής μεταναστών στην περιοχή του Κατερού με εισήγηση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Κάτοικοι και φορείς που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση εξέφρασαν την αντίθεσή τους για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αφαιθεί αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης. Από την Τρίτη θα αρχίσει να επιχειρεί ο εργολάβος σε όλους τους τομείς της καθαριότητας που του έχουν ανατεθεί, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Τσαγκαράκης. Το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε missing alert για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τα τέλη Μαΐου στην περιοχή της Αγίας Χανίων. Συνελήφθη 21χρονος εργαζόμενος στο Ελαφωνήσι σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για άγρα πελατών. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προβλέπει ότι οι υπογραφές θα πέσουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
3: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 289 334. Follow us on Instagram.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 28 10 399 899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρέτα One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.